0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά. Προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ. Κλειδωμένος πεθαίνω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
3: Όλα μία μόρ. Θέλω να σου πω πως

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω. Την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισε στον εαυτό σου πως είσαι

αισθάνομαι και ζω.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το κέντρο

Πάλι φτάσαμε στο τέρμα, πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπω,

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Θάλασσα.
1: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
0: 93.1.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: με το Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova Radio. News Today.

σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου,

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Nova 931.

πράγματα που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι,
2: θάλασσα,
1: διακοπές.
2: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
2: 93.1.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
9: Με την υποστήριξη του Nova 931.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσικλέτας. Στην Εύβοια, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί και εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Την περίοδο αυτή των 60 ημερών, εν αναμονή οριστική συμφωνία, το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα αποναρκωθετηθεί. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του Αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάνα Κουτσούπη.
20: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
0: Ακολουθεί και αυτός. Καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτης 5ης Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς ημέρας. Καλώς σας βρήκα εσάς που είτε φύση πρωινή τύπη, είτε εργάζεστε και από τα ξημέρωτο είσαστε στο πόδι. Μας ακούτε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 από πολύ νωρίς. Να έχουμε μια καλή μέρα, καλή δύναμη, αντοχή εύχομαι και υπομονή, τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει εδώ στην πόλη μας. Είναι ένα από τα θετικά, το έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αρχίζει και, και πέφτει πάρα πολύ η κυκλοφορία. Πλέον πηγαίνουμε στις εργασίες μας, επιστρέφουμε χωρίς αυτό το τύρανο, την ταλαιπωρία, είτε στον Κηφισό είτε σε άλλους δρόμους που καθημερινά μας καταδυναστεύουν. Μπαίνουμε ή μάλλον έχουμε μπει σε αυτό που λέμε το φιλέτο του καλοκαιριού. Και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο θα αδειάζει ακόμη περισσότερο και μετά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι πρώτοι. Αλλά είμαστε τώρα στην κορύφωση. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ ξυπνώντας ζήλεψα σε σημείο φθόνου, έτσι για να το εξομολογηθώ, ζήλεψα πάρα πολύ. Όσοι βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα, όχι μόνο την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι που μας κρατάνε πίσω, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι άλλης φύσεως, ακόμη και λόγοι υγείας για κάποιους. Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό. Ορεινοί προορισμοί, το πράσινο. Ακούγεται λίγο αντιφατικό με τα τελευταία γεγονότα, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς. Είναι μεγάλος ο πλούτος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αν είναι σημαντικό ποσοστό καταστρέφεται. Έχουμε ένα σημαντικό πλούτο στη Στερεά, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο οπωσδήποτε, ακόμα και σε νησιά όπως σε Ιόνιο ή και Ρόδο. Τη Ρόδο τη γνωρίζω αρκετά καλά. Αναζητώ λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια εγώ το πράσινο προσωπικά. Νιώθω πιο ήρεμος, νιώθω ότι η γαλήνη που προσφέρει το βουνό, το δάσος, είναι κάτι που δεν βρίσκεις αλλού. Πολύ ωραία και η θάλασσα, δεν λέω, η δροσιά που σου προσφέρει, η ξεγνιασιά, αλλά τι να πω, σαν να όσο περνάει ο καιρός σαν να με τραβάει το βουνό, δηλαδή απομακρύνομαι από τη θάλασσα, μου προκαλεί μια δυσφορία η ζέστη, ο ήλιος, το κάψιμο, όλα αυτά. Στο βουνό είναι διαφορετικά. Οι περίπατοι μέσα στο δάσος, τα μονοπάτια, εμένα τουλάχιστον με γαλινεύουν, δεν τα βρίσκω, δεν μπορώ να τα βρω αλλού. Τι ώρα είναι, 8 και 11, 12 πρώτα λεπτά. Αυτά με τη συνεδρία, παιδιά. Έληξε η σημερινή, αύριο θα συνεχίσουμε την ψυχοθεραπεία, τώρα επιστρέφουμε στα κοινά.

Στέλνω την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ, τον νιώθω πάρα πολύ φίλο και τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε κιόλας, γι' αυτό δεν αποκαλύπτω το όνομά του, να το κάνουμε και λίγο έκπληξη. Μου λέει φεύγω από το Πήλιο. Ήταν εκεί, βρισκόταν εκεί για επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτές οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που θα έχουμε. Από σήμερα θα είμαι στο χωριό μου, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στην Πρασινάδα, Παλαιοχώρη, Καλαμπάκας, μέσα στο Έλατο. Πόσο σε ζηλεύω, φίλε μου Κώστα. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Εννοείται ότι αυτά που λέω είναι και σε δεσμεύουν για να τα πούμε στον αέρα τις επόμενες ημέρες. Πολύ ωραία και η Καστοριά. Καλημέρα, εννοείται. Από Φενεό ο Γιώργος και ο Αντώνης μας αναφέρει για το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας που μπορεί να αδειάζει αλλά παραμένει γεμάτη σκουπίδια, βρώμικα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα πάει. Είχε μια συνάντηση και ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τέθηκε γι' αυτό στο επίκεντρο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι κινούμαστε ή μένουμε στην πόλη. Παραγγελιά να το είχα το τραγούδι. Δηλαδή να έλεγα ότι βρείτε ρε παιδιά, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι προκειμένου, βρείτε ένα τραγούδι λιγάκι που να ταιριάζει σε κάτι που έχω στο μυαλό μου και θέλω να πω. Αυτό είναι το τραγούδι. Θυμάστε τη φανφαρόδη παρουσίαση των στελεχών του κόμματος Καριστιανού μέσα στις γλύκες και την αγάπη. Ραραραραρα. Τον Αυγερινό τον χάσαμε, την Πούλια τη χάσαμε, αρχίζουμε και χάνουμε και άλλους. Πούλια εννοώ την μεγάλη έκπληξη τότε στην παρουσίαση. Θυμάστε ποια ήταν η μεγάλη έκπληξη? Η Κατερίνα Μουτσάτσου, της Κρίσης. Θυμάστε το βιντεάκι που είχε βγάλει στην Κρίση? I'm Helene, είμαι Ελληνίδα, έτσι έλεγε. Κάτω τα χέρια από τον Μπαρθενώνα, κάτω τα χέρια από το αρχαία μου, φύγετε ξένοι, μη μου ασκείτε κριτική. Η AMLN, πώς τη λένε, την ευρίασαν όταν ήρθαν εδώ οι ξένοι. Όταν ο άλλος έπαιρνε 1 εκατομμύριο υπαλλήλους στο δημόσιο, δεν την ευρίαζε, τότε ήταν μια χαρά. Μετά όταν ήρθε ο λογαριασμός τους λέει φύγετε όμως τώρα από εδώ. Τέλος πάντων, ένας την κοπανάει από το κόμμα Καριστιανού με ανακοινώσεις κιόλας που έχουν πολύ έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δεν είναι και τόσο βελούδινα τα διαζύγια εκεί. Δηλαδή φεύγουν στελέχη καταγγέλλοντας, κατηγορώντας για μεθοδεύσεις, για υπόγεια, για σκοτεινούς διαδρόμους. Έτσι πράγματα τα οποία δεν αναδύουν και πολύ όμορφα πράγματα για το κόμμα. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, δεν γνωρίζω το παρασκήνιο από όλη αυτή την ιστορία, από τις ανακοινώσεις που βγάζει μία και η άλλη πλευρά. Αυτά καταγράφω. Δηλαδή έχουμε από τη μια το κόμμα Καριστιανού που λέει ότι ήθελατε να με υπονομεύσετε και να υφαρπάξετε το κόμμα, και από την άλλη έχουμε άλλα στελέχη όπως τον Αυγερινό που λέει, με αρκετή δόση ηρωνίας βεβαίως, λέει εγώ δεν ήθελα να κάνω υφαρπαγή, ήθελα να κάνω απαγωγή του κόμματος. Ίσως η αλήθεια βρίσκεται στο σημερινό άρθρο στην Καθημερινή του Μιχάλη Τσιντσίνη.

Και όσοι νομίζουν ότι έχω κάνα κόλλημα με αφορμή τη Δαλιδά του Θωμά του Τζόνς που ακούμε, yes. Χθες το ακούσαμε με Παβαρότη από συναυλία τους. Πανέμορφο το τραγούδι και φωνάρα, δεν το συζητάμε. Τι γράφει σήμερα λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για την Καριστιανού?

Γράφει λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για το φαινόμενο Καριστιανού και τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με τον ένα μετά τον άλλον να πηδάει από το καράβι και το καράβι σιγά σιγά να βυθίζεται σε ποσοστά τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις αρχικές υπερπτήσεις του. Τι ήταν η Μαρία Καριστιανού προτού ιδρύσει το κόμμα της, αριστερή ή δεξιά? Ήταν απ' όλα, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Από ένα κίνημα που δεν είχε χρήια θετικού περιεχομένου, το συνήχε η δύναμη της απόρριψης. Τι άλλαξε τόσο δραματικά ώστε να έχουν αρχίσει κάποιοι να αμφιβάλλουν αν το σχήμα, προσέξτε τη λέξη, το σχήμα ελπίδα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές? Η ακριβολογία επιβάλλει τον όρο σχήμα. Ο όρος κόμμα προϋποθέτει κάποιας μορφής συλλογική συγκρότηση και διαδικασίες. Ψηφοφορίες, όργανα, καταστατικό. Εδώ το σχήμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο ως οργανωτική αρχή. Παρεμπιπτόντως, η Δαλιδά που ακούμε στους στίχους, μουσικάρα δεν το συζητάμε και φωνάρα, αλλά στους στίχους είναι λιγάκι προβληματικό. Επιστρέφω στο άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη για τα συμβαίνοντα στο κόμμα Καριστιανού. Με τις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λέει, το πρόσωπο έχασε τουλάχιστον τους μισούς από τους ακολούθους της περσόνας. Η πραγματική Καριστιανού αποδέχθηκε πολύ συντηρητική για να την ανεχθεί το μισό του ακροατηρίου που έβλεπε στην οθόνη μόνο το αντισυστημικό της είδωλο. Η λατρεία της προσωπικότητας άρχισε να φθήνει καθώς αποκαλυπτόταν μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο αρχηγισμός πετυχαίνει, προσέξτε, ο αρχηγισμός πετυχαίνει, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, όταν δεν φαίνεται, όταν ο αρχηγός έχει την εμπειρία να κρύψει την ναρκισιστική του φόδρα, όταν έχει την ικανότητα να μετατρέπει αυτόν σε δοχείο συλλογικών προσδοκιών, όχι όταν δείχνει ότι το ζει, ότι απολαμβάνει την πολιτική σαν showbiz. Καλύτερος τρόπος, νομίζω, να περιγράψει αυτό που συμβαίνει και τα αποτελέσματα αυτού δεν υπάρχει.

Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου ημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη φίλε μου. Είδαν ότι δεν πάνε για βουλευτές και την έκαναν με ελαφρά. Να σε καλά Αναστασία μου, καλή σου ημέρα και στη Ρέα. Καλή δύναμη εύχομαι Ρέα μου, ό,τι καλύτερο. Υγεία, υγεία να έχουμε, σωματική και πνευματική, σημαντικότατο. Και ο Αλέξανδρος, αν ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει νοοτροπία προς την υπευθυνότητα, όσες σκέψεις και να κάνουμε για την καθαριότητα του Δήμου ή για τις φωτιές, μυαλό δεν βάζουμε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από το Βραχνή Καραλαβρίτων στα 1116, τα έχεις μετρήσει ρε μπαγάσα ένα-ένα, 1116 μέτρα μέσα στα έλατα. Τι λες τώρα, με πιάσε, εδώ ήρθε η δροσιά, μέσα στο στούντιο μπήκε.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κατά την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι το θέμα του μεταναστευτικού και μας αφορά άμεσα εδώ στην Ελλάδα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ισπανία, σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος, αλλά στην Αφρικανική Ήπειρο, σε αυτό το θύλακα όπου είχαμε την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών τις προηγούμενες ημέρες και που φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν οργανωμένο από κάποια κυκλώματα τα οποία ίσως υποκινούνται και από καταστάσεις που ανάγονται στην γεωπολιτική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει εδώ να χτυπήσει καμπάνα, γιατί το συναντήσαμε στον Εύρο με την απόπειρα εισβολής. Τότε, παρά τις φωνές που ακούστηκαν στη συνέχεια, παρά τις φωνές που ακούγονται ακόμη και τώρα από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν, να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, χωρίς να γνωρίζουν οι ανόητοι ότι ταυτίζονται ακριβώς με εκείνους που προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν γεωπολιτικά. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος και κάνει αβάντα στον απέναντι που προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο πεδίο της γεωπολιτικής. Είναι, δηλαδή το σχήμα είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ισπανία, χθες έγινε και μια σύσκεψη των υπουργών να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, δεν είναι τόσο απλό. Και δεν είναι τόσο απλό γιατί εμείς δεν είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, είμαστε σε μια χώρα που δέχεται πιέσεις, είμαστε μια χώρα με ένα γείτονα που συχνά πυκνά το χρησιμοποιεί αυτό για να πιέσει, είμαστε μια χώρα που δέχεται τώρα ροές και από τη Λιβύη. Εδώ μπορεί να υπάρχει και κοινός παρανομαστής, προσωπική μου άποψη, κοινός παρανομαστής ο γείτονας. Και δεν είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να βρουν μια χώρα όπου δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι αποδεκτό από τον κόσμο του πολιτισμού, από τη Δύση, να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο, υποφέρουν, αναζητούν κάτι. Του πολιτισμού από τη Δύση να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο, υποφέρουν, αναζητούν κάτι.

0: Έχει γράψει και ένα άρθρο η Σοφία Βούλτεψη, το οποίο εμβαθύνει στο κομμάτι της γεωπολιτικής που σας έλεγα, και σε λιγάκι θα τη φιλοξενήσουμε τη Σοφία Βούλτεψη.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλ.
0: Κυκλώματα και χώρες που θα επιχειρήσουν μέσα από αυτή την κατάσταση να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον υβριδικών επιχειρήσεων. Να δούμε λίγο την αλήθεια. Καταλαβαίνω πως αυτή τη στιγμή σε κάποιους χτυπάω στο κομμάτι... Τελειώσαμε. Τελειώνω κι εγώ. Χτυπάω το κομμάτι του ανθρωπισμού. Δεν είναι αυτό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μία άλλη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια μιας χώρας. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: Ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν συνολικά η πληγή από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βοιωτία μέχρι εχθές το πρωί, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν

0: για την κατάσβεση όλων των μικροαστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στην Αττική. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78,9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75,1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Επιστρέφουμε, ακούτε πάντοτε Sky 100,3, λίγο μετά τις 8.30, συντονισμένοι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση. Κλείσαμε με το θέμα του μεταναστευτικού. Έλεγα πως έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Από εμάς βεβαίως είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία, η άποψη που κατέθεσα είναι ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι κάποιοι, υπόθηκε αυτό στη χθεσινή σύσκεψη, παρασύρθηκαν ή οργανώθηκαν, αν θέλετε, από κάποια κυκλώματα μέσω Facebook, TikTok, τα κοινωνικά δίκτυα και όρμησαν σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος βεβαίως. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο και μας αφορά άμεσα. Εδώ στην Ελλάδα το είδαμε στον Εύρο, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας. Πάρα πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, όταν έχουμε πιέσεις από τα νότια της χώρας, από τη Λιβύη, όταν έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι εργαλοποιεί όποτε νιώθει πως εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, το θέμα του μεταναστευτικού, και είναι πολύ σημαντική και η παρέμβαση αυτή του Πρωθυπουργού στους Ευρωπαίους, που τους λέει κοιτάξτε, εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλου είδους εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Και σας προανήγγειλω, θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί την παρακάλεσα έτσι να μας πει δύο πράγματα. Η Σοφία Βούλτεψη, ως εισαγωγή αυτό, καταρχάς να την καλημερίσουμε. Τι κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Καλημέρα σε όλους και όλους και σε εσάς.
1: Την παρακολουθούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα, αναγκαστικά εκεί, μπαίνει στα τρέχοντα, παρατίθεται κτλ. Αλλά, και εδώ παραβιάζω ανοιχτές θύρες, γιατί τα λέει και ο Πορτοσάλτε το πρωί, έχει μια αρθρογραφία που εγώ την απολαμβάνω, γιατί δεν μένει στην περιγραφή, ό,τι βλέπουμε, περιγράφουμε, μπαίνει σε βάθος το θέμα. Και αυτό το άρθρο που έγραψε για το μεταναστευτικό, στο Liberal θα το βρείτε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτικό, σε δύο λέξεις. Όλα λάθος. Γράψτε στο Google, γράψτε Βούλτεψη μεταναστευτικό, γράψτε. Αυτό. Θα σας το βγάλει πάνω-πάνω. Και διαβάστε το. Είναι μακροσκελές. Δεν είναι για κάποιον που θέλει έτσι κάτι πρόχειρο. Θα χρειαστείτε 5, 6, 10 λεπτάκια. Να έχετε δίπλα και το κινητό, γιατί εγώ το χρειάστηκα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στον αέρα, για τις χώρες τις οποίες αναφέρει η Σοφία Βούλτεψη. Κάποιοι δεν γνώριζαν καν που βρίσκονται. Είχα δίπλα το Google, έμπαινα και έβλεπα που ακριβώς αναφέρεται. Κάνει μια ανάλυση εις βάθος. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό για να το κατανοήσουμε. Ούτε από πού έρχεται, ούτε το πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά ως εισαγωγή, κυρία Βούλτεψη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι η ασθένεια του εξωτερικατζή αυτή.
1: Ναι. Κατανοητή. Εγώ εντάξει, λόγω δουλειάς το γνωρίζω.
2: Είναι επάγγελμα, είναι ασθένεια.
1: Λόγω δουλειάς το γνωρίζω.
2: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι εχθές η παρέμβαση του Πρωθυπουργού με το άρθρο έθεσε τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις. τόσο όσον αφορά στην Ευρώπη όσο και όσον αφορά στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, πρώτον αν δεν το δει γεωπολιτικά και δεύτερον αν δεν στρέψει το βλέμμα της στην Αφρική από όπου έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Διότι είναι βέβαιο ότι πλέον είναι άλλο πράγμα να έρχεται μία βάρκα, δύο βάρκες, πέντε βάρκες που να έχουν μέσα 30 ανθρώπους, 50 ανθρώπους ξέρω εγώ και να λέμε σύνολο την ημέρα 200 και να είναι από διάφορες εθνικότητες και είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται, να χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ως όπλο, δηλαδή ως εργαλείο. Το ζήσαμε στον Εύρο χωρίς αμφιβολία, το ζει η Ισπανία εδώ και πολύ καιρό. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν εκεί δύο θύλακες, οι οποίοι ανήκουν στην Ισπανία, η Θέουτα και η Μελιγιά, οι οποίοι θύλακες δεν ανήκαν ποτέ στο Μαρόκο, ανήκαν στην Ισπανία πριν δημιουργηθεί ή ιδρυθεί το Μαρόκο.
1: Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, μιλάμε για θύλακες για περιοχές που είναι στην Αφρική, δεν είναι στην Ευρώπη.
2: Στην Αφρική, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και βέβαια το πρόβλημα είναι το εξής, ότι συνεδριάζουν υπουργοί εσωτερικών. Στην Ευρώπη, άλλες χώρες έχουν υπουργούς εσωτερικών, περιλαμβάνουν και το δικό μας προπό. Άρα εκεί μπαίνει και το μεταναστευτικό. Άλλες χώρες, οι λιγότερες, έχουν Υπουργείο Μετανάστευσης επειδή είναι και οι πιο ευάλωτοι.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ζήτημα των υπουργών αυτών. Είναι ζήτημα των υπουργών εξωτερικών.
1: Γιατί?
2: Γιατί η μεταναστευτική κρίση πλέον έχει μετατοπιστεί. Και οι υπουργοί εξωτερικών έχουν μεγαλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν, αγαπητές συνάδελφε, υπάρχει ένα χάος στην Αφρική, την οποία έχει εγκαταλείψει και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι φοβηθήκανε, δεν υπάρχουν σύνορα αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Οι τζιχαντιστές διατρέχουν όλες τις χώρες. Οι Τουαρέγ κάνουν επιθέσεις. Οι Πολυσάριο κάνουν επιθέσεις. Η Μπόκο Χαράμ κάνει επιθέσεις. Ο ΆΙΣΙΣ κάνει επιθέσεις σε όλες τις χώρες. Η Βάγνερ που έχει μετονομαστεί, ο παλιός ρωσικός
1: η μισθοφόρη του Πούτιν,
2: βρίσκεται παντού. Έτσι. Έχουμε διακρατικούς πολέμους, έχουμε εμφύλιες σειράξεις παράλληλα με τους διακρατικούς πολέμους. Εκατομμύρια προσφύγων κυκλοφορούν σε μια ήπειρο που είναι ουσιαστικά χωρίς σύνορο, όπως σας είπα. Το Σαχέλ έφτασε, που μας έλεγε ο Τσίπρας, αν θυμάστε ότι είναι μακριά, έφτασε μέσω Μαρόκου στη θάλασσα.
1: Το Σαχέλ, εγώ προσπαθώ τώρα σε εσάς αυτονόητα.
2: Το Σαχέλ είναι νότια.
1: Κάτω από την Σαχάρα.
2: Ναι, ακριβώς, και είναι περίκλειστο. Αναζητούν λοιπόν αυτές οι χώρες, οι οποίες όμως...
1: Να βάλουμε και ένα άλλο που επισημαίνεται στο άρθρο σας, κυρία Βούλτεψη, μαζί με όλα αυτά, πραξικοπήματα, αντάρτικα, όλα αυτά, είναι και η κλιματική κρίση εκεί που τους δημιουργεί.
2: Εκεί λοιπόν τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Ξηρασίες.
1: Φτώχεια απίστευτη, έτσι.
2: Απίστευτη. Εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, άμα αφήνεις μία ήπειρο, την πιο πολυπληθή, σε αυτή την κατάσταση, δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις και έχεις 5 πραξικοπήματα από το 20 έως το 23, το τελευταίο το 25 στη Γουινέα Μπισάου. Και η Σομαλία και το Καμερούν είναι γεμάτη Μπόκο Χαράμα, κάνουν απαγωγές παιδιών, γυναικών κτλ. Το Σουδάν, από το Σουδάν μόνο η Αίγυπτος έχει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Λιβερία το ίδιο. Ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων. Και την έχουν αφήσει και ξαφνικά λένε, έλατε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, επειδή μέσα σε μια μέρα... Πέρασαν 70.000 τώρα λένε άνθρωποι από το Μαρόκο στη Θέουτα που δεν ήταν από άλλη εθνικότητα, ήταν μόνο Μαροκινοί, ήταν καλοντημένοι με στολές για να κολυμπήσουν όπου είχαν άλλοι, δείχνουν τώρα εικόνες από ημίγυμνους. Κάποιοι ακολουθήσαν, έτσι γίνεται αυτό, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο. Τώρα ψάχνουν να δουν από πού φύγαν αυτά τα μηνύματα. Βρίσκουν τηλέφωνα από Αλγερία. Το Μαρόκο και η Αλγερία έχουν αντιπαλότητα. Η Αλγερία υποστηρίζει το Πολυσάριο για τη Δυτική Σαχάρα. Το Μαρόκο έχει καταλάβει τη Δυτική Σαχάρα από το 1975 που έκανε την πράσινη πορεία όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρεβατό του. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με τις κοινοβουλευτικές της πλειοψηφίες, Πότε μας λέει ότι έχουμε πολύ κλειστά τα σύνορα, πότε μας λέει ότι τα έχουμε πολύ ανοιχτά. Και δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνει σαν να μην συμβαίνει. Λέμε όλη μέρα οι διακινητές, μα δεν δημιουργήσαν το πρόβλημα οι διακινητές. Οι διακινητές το εκμεταλλεύονται το πρόβλημα. Έτσι. Και μας έρχεται σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης που λέει απορρίψεις στα σύνορα.
1: Πριν το σύμφωνο, θέλω να επιστρέψω εκεί που είπατε ότι αυτοί που μπήκαν στο ισπανικό έδαφος, στη Βόρεια Αφρική, σε αυτό το θύλακα, δεν είχαν και πολύ τα χαρακτηριστικά ενός ταλαιπωρημένου, βασανισμένου ανθρώπου.
2: Όχι, ήταν με πορτοφόλια γεμάτα κάρτες και λεφτά.
1: Ήταν
2: υβριδική επίθεση, χωρίς αμφιβολία. Ναι. Θύμισε τη μεγάλη πορεία στο Μαρόκο, που την έκανε ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας σημερινού, ο Χασάν ο δεύτερος. Την ξεκίνησε όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρέβατό του. Σκεφτείτε ότι έκανε σύσκεψη με τους γιατρούς δίπλα Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι που να γίνει η μετάβαση, είχαν καταλάβει όλη τη Δυτική Σαχάρα που ανήκε στην Ισπανία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Σάντσεφ. Ο Σάντσεφ, ποιο είναι το θέμα του? Δεν είναι αυτό που λένε ο νόμος για τις νομιμοποιήσεις, άλλη σαχλαμάρα. Νομιμοποιεί Λατινοαμερικάνους που εργάζονται εκεί και μιλάνε τα Ισπανικά. Και γι' αυτό έχουν και παραγωγή στα χωράφια τους. Εμείς εδώ ψάχνουμε πού να εκπαιδεύσουμε τώρα εμείς εκείνους που έχουν έρθει, οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Είναι μεγάλη περιπέτεια η εκπαίδευση, έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν υπάρχει τώρα, δεν θέλω να λέω. Ναι. Λοιπόν, και λέω το εξής, ονειρεύεται το μεγάλο Μαρόκο που θα περιλαμβάνει το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, τμήματα της Αλγερίας, τη Μαυριτανία, τη Θέουτα και τη Μαλίγια βεβαίως και τα Κανάρια νησιά. Και έχει φτιάξει και τις σχέσεις με τις χώρες του κεντρικού Σαχέλ που είναι περίκλειστο, είπαμε, Μάλι, Μπουρκίνα, Φάσο, Νίγηρα με δικτατορίες. Φτιάχνει λιμάνια, φτιάχνει εμπορικό διάδρομο τον οποίο θα ονομάσει λεωφόρος Τραμπ. Άρα έχει στενή σχέση με τον Τραμπ. Και ο Σάντζεφ, το λάθος του, δεν είναι νομοποίηση, σωστά την κάνει, γιατί σας λέω είναι Λατινοαμερικάνοι, μιλάνε και δουλεύουν εκεί. Σιγά, άμα φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να μαζευτεί καμιά ελιά. Αυτή είναι πρώτη στην ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, ο Σάντζεφ, το λάθος του είναι ότι θέλει να είναι στην εξουσία 10 χρόνια ενώ χάνει τις εκλογές. Και κάνει κυβερνήσεις μειοψηφίας. Το έχω πει αυτό και σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα. Και γι' αυτό όνειρο, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό όμως τον οδηγεί σε υποχωρήσεις.
1: Και κάνει, έχει σημαντικές κυβέρνησεις και με κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη θέση απέναντι σε αυτό.
2: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και τον βάζει να κρατήσει αυτή τη στάση η Σουμάρ, που είναι ένα συνοθήλευμα αριστερό, παλιότερα ήταν υποντέμος, τον εμβάζουν να τσακώνεται με το Ισραήλ, να τσακώνεται με τον Τραμπ, να απομονώνεται δηλαδή μέσα στο διεθνές σκηνικό, γιατί αλλιώς του λένε θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας και θα πέσει.
1: Έρχονται και κάτι διώξεις στο κεφάλι της γυναίκας του, συνεργατών
2: λοιπόν
1: του.
2: Υπάρχει λοιπόν το θέμα της διαφθοράς οπωσδήποτε και τώρα του λένε θα στηρίζει την Αλγερία και το Πολυσάριο. Ναι, αλλά άμα στηρίξει την Αλγερία και το Πολυσάριο, τι θα γίνει με το Μαρόκο που θέλει τη Θεούτα?
1: Το Μαρόκο του στέλνει 60.000 ανθρώπους σε μία ημέρα για να του περάσει το μήνυμα, να του πει ότι κοίταξε.
2: Εννοείται. Μα μέσα στο νόμο αυτό με τους Λατινοαμερικάνους, τον υποχρέωσαν, ενώ το αποφεύγει πολλά χρόνια τώρα, να δώσει ηθαγένειες στους Σαχράουι, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Δυτική Σαχάρα πριν από το 1976, όπως και στους απογόνους του, δηλαδή αυτοί που είχαν ισπανική υπηκότητα. Έρχεται και το Λαϊκό Κόμμα που κλαίει τώρα και λέει, ναι, λέει, πρέπει να διορθωθεί ένα ιστορικό λάθος. Και ενώ υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν κάθεται να ψηφίσει κατά για να αποτρέψει την αντίδραση του Μαρόκου, αλλά κάνει αποχή. Γιατί έτσι ψηφίζονται στις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα και βγαίνει το νούμερο που θέλουν. Λοιπόν, και εμείς τώρα τι κάνουμε, εμείς πάλι ως Ελλάδα, τρέξαμε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση του και είπε θα κοιτάξετε την εργαλειοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν στο διεθνές σκηνικό και θα γίνει διάσκεψη και των Υπουργών Εξωτερικών πλέον. Ερχόμαστε και τρέχουμε πίσω από την Ιταλία, η οποία είναι ο ορισμός της αποτυχίας.
1: Με αυτά τα πηγενέλα να φτιάξω στην Αλβανία ένα κέντρο, ναι. Όχι το παίρνω πίσω.
2: Όχι, μα έχουν κάνει ταξί το λιμενικό τους, κοστίζει πιο πολύ. Τους παίρνουν, τους πάνε στην Αλβανία, αλλά δεν γίνεται αποχώρηση από την Αλβανία, τους ξαναπάνε πίσω στην Ιταλία, τους κοστίζει πιο πολύ.
1: Μισό λεπτό, γιατί αυτό τα κέντρα σε τρίτες χώρες είναι κάτι που συζητάμε κι εμείς.
2: Καλή τύχη. Καλή τύχη με τους Σουαρέγ, με τους τζιχαντιστές. Σε ποια χώρα θα γίνει αυτό?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά έχω ακούσει για δύο χώρες αφρικανικές, συγκεκριμένα τον αριθμό, για ότι μιλάμε με δύο αφρικανικές χώρες. Αυτό.
2: Ναι, έχει μιλήσει και η Βρετανία και απέτυχε, αν θυμάστε, το σχέδιο Ρουάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, τους κόστησε προκαταβολή 240 εκατομμύρια λίρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επέτρεψε, γιατί η Ρουάντα έχει επίσης μια... κατάσταση με το Κονγκό, σε έναν πόλεμο διαρκή, και έχει εμπλακεί και στον εμφύλιο του Κονγκό
1: αυτό,
2: και δεν θεωρείται ασφαλής χώρα.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Ποιο? Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλή τύχη με τους τζιχαντιστές, την Μποκο Χαράμ, τη Βάγνερ. Σε ποιο, δηλαδή ποια χώρα κάνουν συζητήσεις, παίρνουν τα λεφτά? Και απέτυχε βέβαια το σχέδιο και τώρα έχει τη Ρουάντα και λέει συγγνώμη, συμφωνία μας δεν ήταν να σας δώσουμε πίσω τα λεφτά.
1: Ναι, ναι,
2: πάνε 240 εκατομμύρια λίρες.
1: Καλά κάνανε αυτοί. Ναι, ναι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, μετά είχαν φτιάξει ένα άλλο σχέδιο στη Βρετανία να επιστρέψουν 1.200 Αλβανούς κακοποιούς που είναι στη φυλακή. 4,3 εκατομμύρια λίρες για την επιστροφή, για να τους φτιάξουν τις φυλακές, για να μην είναι η κατάσταση άσχημη. Από τους 1.200 επέστρεψαν 8. Αυτό σημαίνει ότι κόστησαν γύρω στα 540.000 λίρες ο καθένας. Με συγχωρείτε. Μετά κάναν το Ρουάντα, απέτυχε και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ακούω κάτι απίθανα πράγματα. Και βγαίνει η Ιταλία, η οποία είναι πρώτη σε αφίξεις, γιατί προσέξτε, η Μελώνη και ο Σαλβίνη πώς εξελέγησαν λέγοντας το 22 ψηφίστε μας και δεν πρόκειται να ξαναπατήσει κανείς.
1: Με μια συγκεκριμένη ατζέντα σε αυτό το ζήτημα.
2: Ναι, ναι, η ατζέντα του κατέληξε το 2023 να έρθουν 158.000 άνθρωποι, ναι, στην Ιταλία, αριθμός ρεκόρ. 8.600 άτομα το μήνα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων 7 ιταλικών κυβερνήσεων.
1: Άρα...
2: Και τι γίνεται?
1: Ναι.
2: Και βγαίνει και λέει να φύγουν από τη Σέγγεν η Ισπανία. Μα βέβαια, άμα είναι να φύγει κάποιος από τη Σέγγεν, πρέπει να φύγεις εσύ. Που ναι, στη Λαμπεντούσα, που τη γεμίζεις και την αδειάζεις, δεν κάνεις σχεδόν καθόλου, δεν κάνεις τις περισσότερες φορές, δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις καταγραφές.
1: Για να έρθω τώρα στην ουσία του θέματος, και το λέω κοιτάζοντας και το ρολόι, δεν θέλω να κλείσουμε, ναι, χωρίς να λιγάκι να μπούμε στο διατάφτα.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι αν εμείς τον Εύρο είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας και ψάχναμε να συνεννοηθούμε με αυτούς που λένε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι και δεν πειράζει που τους εργαλειοποίησαν, πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα είχαν περάσει όλοι από πάνω μας ένα στρώμα και μετά θα είχε περάσει και ένα στρώμα κορονοϊού από πάνω μας. Εγώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα ζούσανε αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να πει κρατήστε 3 ώρες να στείλω το στρατό και την αστυνομία στους ντόπιους. Πού θα συνεννοηθούν αυτοί, αν σε μια τέτοια κρίση, πώς θα συνεννοηθούν? Βλέπουμε στην Ισπανία, πάθανε αυτό το πράγμα, θα το ξαναπάθουν, γιατί έχει αιμονές η αριστερά και θέλει το Πολυσάριο, την Αλγερία και όλα αυτά, θα το ξαναπάθουν, γιατί τώρα έγινε πρόβα. Το είπε και η Περιφερειάρχης Αγιούζο της Μαδρίτης. Μην εφησυχάζεται, έγινε μια πρόβα. Δεν θα προλάβουν να καταλάβουν τι θα γίνει.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στην ουσία όμως, έτσι όπως το γράφετε και στο άρθρο. Δηλαδή, η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι να παρέμβει δραστικά η Ευρώπη στο Σαχέλ. Αλλά πώς θα παρέμβει στο Σαχέλ?
2: Την Αφρική όπως... ολόκληρη, αλλά η Ευρώπη χωρίς στρατό πώς να παρέμβει?
1: Και έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση εκεί.
2: Το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι όπως στη Συρία. Που κάνανε στοχευμένους αεροπορικούς
1: κομματισμούς. Αυτό όμως δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός στρατός να πάει να βομβαρδίζει την.
2: Συγγνώμη, αυτό το σχέδιο όμως, με συγχωρείτε, αυτό το σχέδιο, όταν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν σε μια Συρία παρασώμενη, θυμάστε τι γινόταν με το κομπάνι, χρειάζονται περισσότεροι παίκτες και χρειάζεται και η Αμερική. Αντί λοιπόν να κάθεται η Ευρώπη να μας λέει πότε ότι έχουμε κλειστά τα σύνορα, πότε ότι τα έχουμε ανοιχτά. Και κάθε φορά ανάλογα με το τι λέει το κοινοβούλιο ή ποιοι είναι οι επίτροποι της που τις στέλνουν οι χώρες. Την προηγούμενη φορά τις στέλναν χώρες που είχαν αριστερό προσανατολισμό. Τώρα τους στέλνουν χώρες που έχουν δεξιό προσανατολισμό, αλλά δεν ξέρουν γρή από μεταναστευτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν καθίσουν κάτω οι πρωθυπουργοί, είναι βέβαιο με το άρθρο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και τους πει, εδώ, πού θα πάμε τα κέντρα που λέτε.
1: Τρία σχόλια θέλω, γρήγορα, γιατί
2: και
1: βάζουν...
2: Και απορρίψεις στα σύνορα. Δεν μου λέτε στη θάλασσα γίνονται απορρίψεις, όχι. Τι θα γίνει στις νότιες χώρες.
1: Βάζω τρεις ακροατές μας, πάρα πολλοί έχουν στείλει μηνύματα, αλλά βάζω τρία έτσι ενδεικτικά. Ο ένας, ο Γιώργος, καλή του ημέρα, θίγει το θέμα των ΜΚΙΟ. Ο με το όνομα άχρηστος που μου έχει στείλει μήνυμα λέει παράγοντας αποσταθεροποίησης η αποχώρηση της Γαλλίας από το Σαχέλ. Η φίλη μας η Νάσια ακούω ότι όσα, έγιναν στη Θέουτα έγιναν από το Ισραήλ για να εκδικηθούν το Σάντζες. Σας λέω πράγματα τα οποία κυκλοφορούν.
2: Αυτό το λέει η αριστερά στην Ισπανία. Ότι υπεύθυνο είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με τις ΜΚΙΟ.
2: Ποιες ΜΚΙΟ, κοιτάξτε, τις ΜΚΙΟ, εμείς, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν είχαμε φτιάξει ένα Μητρό, ΜΚΙΟ, τότε αυτό ξεκίνησε με τον Νότιο Μηταράκη, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν δίναν τα ονόματα όλων των μελών τους.
1: Έχει τακτοποιηθεί εκεί η κατάσταση, κυρία Βούλτεψη.
2: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, όπως ξέρετε έχω φύγει από το
1: ξέρω, το ξέρω, αλλά...
2: Όταν ήμουν εγώ ήταν τακτοποιημένοι. Ήταν όλοι στις θέσεις τους, κάνανε αυτό που τους λέγαμε. Εάν δεν κάνανε αυτό που τους λέγαμε, δηλαδή ποιο τους λέγαμε, την αποστολή τους. Εμείς, το Υπουργείο Μετανάστευσης...
1: Ναι, γιατί μπορεί να παρεμηνευτεί αυτό το ότι τους λέγαμε. Η αποστολή τους είναι να προσφέρουν βοήθεια. Όχι να βγάζουν φωτογραφίες.
2: Όχι να κάθονται με τα
1: όχι να βγάζουν, ακούστε με, όχι να βγάζουν φωτογραφίες ελληνικά πολεμικά πλοία στα νησιά και να κάνουν αναρτήσεις.
2: Και
1: να κάνουν αναρτήσεις και να λένε ότι αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Προσέξτε, ΜΚΙΟ, η οποία λέει ότι βοηθάει μετανάστες. Έβγαζε φωτογραφίες ελληνικά πλοία σε νησιά και έλεγε αφού δεν προβλέπετε στη Λοζάνη γιατί υπάρχει εκεί.
2: Ναι, θα μας πούνε και πώς είναι η Λοζάνη. Μόνο που δεν ξέρουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βάλει μια τάξη αυτό.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ τους είχα για να προστατεύουν ασυνόδευτους, εμπορία ανθρώπων, τέτοια πράγματα. Δεν τους επιτράπει ποτέ να κάνουν τίποτα άλλο από αυτό που συμφωνείτο. Στο κείμενο που είχαμε υπογράψει. Και δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί και είχαν αποφασίσει γι' αυτό. Και αν έκαναν κάτι, ήταν η τελευταία σας, έλεγες. Αλλά το κάτι δεν είχε να κάνει με αυτό, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει ότι
1: μα τώρα, θα μπούμε
2: ό,τι απειλείται. Δεν αποστρατεύεται.
1: Μα τώρα θα μπούμε.
2: Θα μας πούνε εμάς που θα είναι τα πλοία.
1: Μα τώρα θα μπούμε σε συζήτηση για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε μια τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
2: Και εκεί υπήρχε μια ευθύνη και όσον αφορά στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια. Το κουνήσαμε κι αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για τέτοιες ενέργειες. Γιατί θυμηθείτε και με τη μικρή Μαρία, είχαν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχαν πάρει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κακώς ερμηνεύτηκαν εδώ από τους πολλούς. Εμείς ξέραμε ότι είπαν ότι εφόσον βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δεν βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος.
1: Θα κλείσουμε με το σχόλιο του Γιώργου. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, λέει ο Γιώργος, ρεσιτάλ γνώσης και εμβάθυνσης από τη Βούλτεψη σήμερα.
2: Λοιπόν, να είναι καλά. Απλώς να πω ότι, ξέρετε, άμα προσπαθούμε όπως έκανε η Μελόνι, η οποία τα έχει πάρει πίσω, έψαχνα χθες τα ιταλικά να δω, και το έχει καταπιεί τη γλώσσα ανάποδα που πήγε να επιτεθεί σε μια χώρα. Για το λάθος λόγο. Γιατί και εκείνη η κυβέρνηση συνεργασίας έχει. Μόνο πως ο Αλβίνη έχει πέσει στο 5,1% και ο Βανάτσι ο στρατηγός έχει πάει στο 7,1%.
1: Και ανεβαίνουν άλλα πιο δεξιά του.
2: Τα ακροδεξιά. Άρα αν δεν κάνει σωστή, η ακροδεξιά θα γυρεύει κάτι παραπάνω. Είδατε το Βελόπουλο, είπε pushback, πνίξτε τους, ξέρω εγώ τι λένε αυτοί οι Λατινοπούλου και αυτά. Αυτά. Πάντα όταν κάνεις κάτι, η ακροδεξιά θα σου ζητήσει κάτι παραπάνω. Δεν εξευμενίζεται το θηρίο.
1: Κάνε
2: το σωστό. Να βρει τρόπο. Πάει στην Αφρική.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Να συμμαχίσει με την Αμερική.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ. Θα παραπέμψω τους ακροατές μας να ψάξουν το άρθρο σας και να το διαβάσουν.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν. Με μια ανάλυση η οποία, επαναλαμβάνω, έχει στο επίκεντρό της το από πού ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα, την Κεντρική Αφρική και όλα τα παιχνίδια που παίζονται εκεί και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι.
9: Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
9: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
11: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
12: Nova 9:31.
13: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή Spokane στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο 37χρονος εθεάθη από μάρτυρα αγωνατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα, εκεί όπου λίγο αργότερα εκδόθηκε η πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για 2 ακόμη πυρκαγιές, χωρίς τότε να το απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Είτε τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78 και 9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75 και 1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί, 26χρονος Αφγανός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μία λέμος με 45 λοδαπούς εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγκεν στο γήπεδο Γιώργης Χαραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
16: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Σπύρο Μάλι.
1: Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση, έχετε μεταθέσει το γερτήριο κατά τη παραπάνω. Ο Αύγουστος το επιτρέπει, ο Αύγουστος το επιβάλλει. Βρισκόμαστε στο πρωινό του, πρωινό Πέμπτης Αυγούστου, με αρκετούς να έχουν εγκαταλείψει την πόλη μας. Αυτό φαίνεται πια και στους δρόμους, αν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ξέρετε, από τη μια έχουμε την ταλαιπωρία, την απίστευτη αυτή ταλαιπωρία που ζούμε στην καθημερινότητά μας, με γεμάτους δρόμους. Και από την άλλη, όταν αδειάζουν, έχουμε τους κινδύνους. Γιατί λίγο παραπάνω να τρέξουμε, λίγο το μυαλό ξεφεύγει, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχω ξεχάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω με αυτά και αυτά. Είναι οι συντελεστές της εκπομπής. Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Μηνύματα έχετε ήδη στείλει πάρα πολύ, οπότε μάλλον γνωρίζετε τον τρόπο. Θα τον επαναλάβω μέσα από την ιστοσελίδα Sky Radio. Μπαίνετε και πάνω δεξιά γράφει «Πες την άποψή σου», οπότε εμφανίζονται εδώ στην οθόνη μπροστά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για κάποιες μέρες, αρκετές μέρες ακόμη, μέχρι να επιστρέψει ο Άρης σε αυτή τη ζώνη. Οπότε όλοι να επιστρέψουμε στις συνήθειές μας, να ακούμε Πορτοσάλτ το πρωί.

Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον οικονομολόγο, τον κύριο Γκόγκα. Είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινήσαμε τη Δευτέρα με αφορμή τις εξαγγελίες των κομμάτων, τις προεκλογικές εξαγγελίες, γιατί ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Δηλαδή, αυτά που λέγονται τώρα από τα κόμματα, κάποια από αυτά είναι ανέξοδα, προκειμένου να προσελκύσουν ψηφοφόρους. Λογικό είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω βέβαια εάν τσιμπάμε πλέον το δόλωμα μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μια σκληρή προσαρμογή. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα τσιμπάμε το δόλωμα που θα σου ρίξει ο άλλος, θα σου δώσω ο 15η σύνταξη, θα σου μειώσω το φόρο, θα βάλω το φόρο στο πλούσιο. Και όταν το ρωτάς, ναι ρε φίλε μου, πες μου ποιος είναι ο πλούσιος σε αυτή τη χώρα, πώς τον ορίζεις, σου λέει πάνω από τις 100.000, από τις 200.000, πόσοι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Πόσα μπορούμε να πάρουμε από αυτούς, αρχίζουν μετά τα δεν ξέρω. Και όπως προσέξατε, αυτά τα δεν ξέρω κόπηκαν. Ενώ στην αρχή πολλά στελέχη έβγαιναν και μιλούσαν για φορολόγηση των υπερπλούσιων, μπήκε και αυτός ο όρος, μιλάω για στελέχη του κόμματος Τσίπρα, τους έχετε δει τελευταία στα παράθυρα να μιλάνε για φόρους? Εγώ τους έχασα. Υπάρχουν, αλλά για τους φόρους τίποτα, γιατί βλέπουν ότι πλέον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος όταν του λες κάτι βάζει κάτω χαρτί και μολύβι και τα υπολογίζει. Δεν πιστεύει πια πως υπάρχει κάποιο δέντρο το οποίο βγάζει ευρουλάκια. Κάθε υπόσχεση πρέπει να έχει και την πηγή από την οποία θα προέλθουν τα έσοδα για να καλύψει αυτή τη δαπάνη. Αυτό πια νομίζω ότι το έχουμε εμπεδώσει. Οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα πάει στα σκουπίδια. Αυτό νομίζω το αντιλήφθηκαν όσοι βγήκαν πρώιμα να μιλήσουν για φόρους, αυτά ιστορίες, και το έχουν μαζέψει. Και ένα αντικείμενο συζήτησης που θα έχουμε αργότερα με τον κύριο Γκόγκα είναι και αυτό, δηλαδή εάν μπορεί να υπολογιστεί πόσο υπολογίζεται και τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες. Θέλω να συνεχίσω λιγάκι στο θέμα του, όχι ακριβώς του μεταναστευτικού, αλλά αυτό που θα σας πω αφορά το μεταναστευτικό. Μάλλον αφορά και το μεταναστευτικό.

Τώρα είναι Μοσουκούλα, καταλάβατε. Είμαστε παραλία, έχουμε φτιάξει το καφεδάκι μας, αγναντεύουμε και σκεφτόμαστε τώρα διάφορα. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα για αυτά τα διάφορα. Έλεγα για το θέμα το, που θα ήθελα να σημειώσω, αφορά και το μεταναστευτικό. Γιατί αφορά το μεταναστευτικό? Γιατί σημείο αναφοράς έχει μία χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, και αυτό είναι η Τουρκία. Υπάρχουν λοιπόν στην Καθημερινή σήμερα, υπάρχει μία συνέντευξη και ένα άρθρο που εξηγεί πολλά για τον κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό της Τουρκίας. Το πρώτο είναι μια συνέντευξη στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Σκαφίδα, της Καθημερινής, της κυρίας Σούζι Χάνσεν. Είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος. Έχει ζήσει αρκετά χρόνια στην Τουρκία ως ανταποκρίτρια, επισκέπτεται συχνά την Τουρκία και έβγαλε πρόσφατα ένα βιβλίο για την Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Ερντογάν. Και αρχίζει την περιγραφή της με σημείο αναφοράς μια γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, Καραγκιουμρούκ. Θα το λέγει καλύτερο ο Άρης. Καραμιουγκούρκ και πολύ περισσότερο ο Κωστίδης. Λέει, η γειτονιά είναι το Καραμιουγκούρκ. Για το πώς άλλαξε ο πληθυσμός αυτής της γειτονιάς. Ήταν κάποτε μια γειτονιά με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Αλλά οι Έλληνες έπεσαν θύματα πογκρόμ το 55 και εκδιώχθηκαν. Τα χρόνια που ακολούθησαν, γι' αυτό σας λέω για το μετασχηματισμό, προσέξτε τώρα τη δουλειά που έχει κάνει ο Ερντογάν. Τα χρόνια που ακολούθησαν, μετανάστες από την επαρχία μετακόμισαν εκεί. Δεν ήταν Κωνσταντινοπολίτες, ήταν χωρικοί. Πολλοί από τους ανθρώπους που πήγαν εκεί, στην πόλη, ήταν φτωχοί και θρησκευόμενοι και χρειάζονταν μια νέα πολιτική. Ο Ερντογάν ήταν πολύ καλός για να το καταλάβει αυτό. Όταν άρχισα να πηγαίνω σε αυτή την γειτονιά της Κωνσταντινούπολης το 2015, το 75% ψήφιζε Ερντογάν. Οι άνθρωποι αυτοί συνέχιζαν ακόμα και όταν η χώρα άλλαζε τόσο δραματικά υπό τον Ερντογάν, συνέχιζαν να τον υποστηρίζουν.

0: υπάρχει εναλλακτική. Ο Ερντογάν έχει φροντίσει να μην βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι εναλλακτική λύση εκτός του Ερντογάν. Το δεύτερο άρθρο το υπογράφει ο Βασίλης Νέδος. Εγώ που βλέπω Νέδος στην Καθημερινή το διαβάζω, οι αναλύσεις του στα γεωπολιτικά είναι εξαιρετικές και αναφέρεται υπό τον τίτλο «Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων». Αναφέρεται στο πως η Τουρκία προσπαθεί να εξαπλωθεί στα Βαλκάνια, να πιάσει πόστο όπου μπορεί, είτε αυτόνομα είτε συνεργαζόμενη με κάποια κόμματα. Αξιοποιεί, λέει ο Βασίλης Νέδος, κάθε δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών ήπιας ισχύως στα Βαλκάνια με την καλλιέργεια ιστορικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και εκπαιδευτικών δεσμών. Και αναφέρει το πώς κινείται στα Σκόπια, πώς κινείται στη Βουλγαρία, πώς κινείται στη Σερβία, πώς κινείται στο Μαυροβούνιο, πώς κινείται σε όλες αυτές τις χώρες πολύ οργανωμένα συστηματικά. Τώρα, θα σας πάω κάπου αλλού. Φεύγουμε τώρα από τα γεωπολιτικά. Θα έρθω σε ένα θέμα. Προσέξτε, εμείς κάνουμε εδώ πέρα, μας ακούτε, κάνουμε και το μαγκαζίνο. Το μεσημέρι, 2 με 3. Στο μαγκαζίνο αποφεύγω το σχόλιο, για να σας πω έτσι και μια κάτι προσωπικό. Αποφεύγω το σχόλιο γιατί προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα, τις ειδήσεις. Είναι ένα διευρυμένο δελτίο ειδήσεων, πώς να το πω. Εντάξει, κάποιες φορές το κάνουμε με τον Μανώλη Κωστίδη, τον Νίκο Φιλιππίδη στα οικονομικά, με τον Μανώλη στα ελληνοτουρκικά. Αλλά προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε ένα πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, χθες μιλήσαμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι η νέα συνεργάτηδα του Sky και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Εξαιρετική συνάδελφος μαζί με τον Χρήστο Στρατουλάκο, εκεί προς τα μέρη κάτω από τα Βλάκη, που λέμε. Με αρκετά χρόνια εμπειρίας η Ελένη, εξαιρετική. Οπότε θα βοηθήσει τον Sky να καλύπτει τα γεγονότα ακόμη περισσότερο. Χθες λοιπόν μιλούσαμε με την Ελένη Παρασκευοπούλου στο μαγκαζίνο για μία είδηση που αφορούσε ένα θέμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές. Μία γυναίκα ηλικιωμένη, 80 τόσο χρονών, την πήρε κάποιος τηλέφωνο, έλα, της λέει, είμαι ο λογιστής, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, βγάλε τα κοσμήματά σου έξω. Τα έκανε η γιαγιά. Τότε γιατί τα έκανε, μην μπούμε τώρα στην ιστορία αυτή. Όσοι έχετε ηλικιωμένους δηλαδή στο σπίτι, τα γνωρίζετε πως λειτουργούν καμιά φορά οι άνθρωποι. Βγάλε τα κοσμήματά σου, τα έβγαλε η γυναίκα και πήγαν και τις τα πήρανε. Είναι ίδιο το μοτίβο σε κάθε περίπτωση. Και εκεί που μας έλεγε η Ελένη την ιστορία αυτή, η Ελένη Παρασκευοπούλου, μας λέει, ξέρετε, εδώ στα μέρη μας αυτό είναι παρονιχίδα που έγινε με τη γιαγιά. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός τους τελευταίους μήνες με αυτές τις υποθέσεις. Και έτσι λέω, Ελένη μου, μισό λεπτό, κάτσε, γιατί τώρα μου ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα, γιατί εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο πως άνθρωποι μετά από κάποια χρόνια, κάποιας ηλικίας, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Λέω, οπότε κάτσε να τα πούμε την επόμενη μέρα, τώρα δηλαδή, γιατί στους χρόνους του μαγκαζίνου θα χαθούμε. Γεια σου Ελένη, καλή σου ημέρα λοιπόν. Έκανα την εισαγωγή μου, έκανα την εισαγωγή.
1: Αρχικά για όλα αυτά που άκουσα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή δύναμη εύχομαι.
1: Και από το δικό μας, και από τη δικιά μας πλευρά.
0: Καλή δύναμη εύχομαι.
1: Και να δώσουμε το μήνυμα και την βοήθεια που πρέπει στους πολίτες, γιατί εμάς πάντα ο ρόλος μας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες, να βρεθούμε δίπλα τους. Και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο, μικρό, λίγο, με λίγη...
0: Ένα καμπανάκι να χτυπήσουμε, ένα καμπανάκι.
1: Αλλά δώσουμε και εμείς μια βοήθεια.
0: Αλλά τι είναι αυτό τώρα που μου έλεγες θες.
1: Λοιπόν, ξεκίνησες με την τελευταία περίπτωση που είχαμε χθες στο Αγρίνιο. Είμαι σίγουρη ότι από το ενημερωτικό της ελληνικής αστυνομίας των δημοσιογράφων σήμερα θα έχουμε και άλλη απάτη. Είμαι πεπισμένη ότι κάπου στην Ελληνική Ελλάδα κάποιους ανθρώπους και χθες τους κοροϊδέψανε.
0: Καθημερινό.
1: Έχουμε φτάσει λοιπόν, εγώ θα δώσω ένα νούμερο ξεκινώντας. Εσύ αναφέρθηκες την τελευταία πάτη στο Αγρίνιο λοιπόν, με μια γυναίκα που άφησε τα κεσμήματά της αξίας 30.000 ευρώ, εκτιμόμενη αξία και 3.000 ευρώ ακόμα, μέσα σε μια σακούλα, μέσα σε μια γλάστρα, για να τα πάρει ο τιθέμενος λογιστής να κάνει καταγραφή, ο λογιστής της κόρης της, όπως την έπεισε. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία. Όμως εγώ θα πάω στον απολογισμό του τελευταίου μήνα. Τον τελευταίο μήνα λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα, και θα δώσω ένα ποσό που μπορεί να ακουστεί σε ευχαριστικό, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα δώσω τις μεγάλες υποθέσεις.

0: λοιπόν στους 946.000 ευρώ.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Κοντά ένα εκατομμύριο. Πήγα να το προσεγγίσω όσο μπορώ με περισσότερη ακρίβεια. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, γιατί δεν έχω βάλει τις μικρότερες περιπτώσεις.
1: Αυτές τώρα τι περιπτώσεις είναι με το εκατομμύριο, Ελένη? Δηλαδή είναι περιπτώσεις που ο άλλος παίρνει τηλέφωνο, κάνει τον λογιστή, τον αστυνομικό, κάνει τον ΔΔΕ, γι' αυτό μιλάμε?
0: Έχουμε τις μεγάλες περιπτώσεις που αφορούν τα κρυπτονομίσματα, τις επενδυτικές απάτες όπως τις αναφέρουμε, τις αναφέρει η αστυνομία, και έχουμε και τις απάτες με τη μέθοδο της καταγραφής. Καταγράφουν δηλαδή τα χρήματα, τα κοσμήματα, τη μαλτή, ότι πολύ του υπάρχουν στο σπίτι, οι λογιστές τα παίρνουν να τα κάνουν καταγραφή. Και ακούσαμε και το απίθανο, είχαμε και τη δορυφορική, το πιο απίθανο μάλλον, τη δορυφορική καταγραφή. Για να μην θυμίσω να πάω και λίγο πιο πάνω, στην Άρτα που είπαν στην ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ. Πήγα και λίγο πιο έξω.
1: Αλλά η συγγνώμη, τι της είπαν, ότι καταργείται το ευρώ?
0: Καταργείται το ευρώ και πρέπει να δώσει τα χρήματα. Λοιπόν, οι επικίδοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρει,
1: καρπίζονται,
0: ό,τι πιο απίθανο.
1: Συμφωνούμε. Ναι. Είναι ασύλληπτο.
0: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και τα άτομα είναι κυρίως ηλικιωμένα που πέφτουν θύματα των ανθρώπων που δουλεύουν στις καταγράψεις, λογιστές κλπ. Από εκεί και πέρα όμως παρατηρούμε και μία αύξηση σε ό,τι αφορά νεότερες ηλικίες, 40, 45, 50, με τις επενδυτικές απάτες.
1: Εκεί φεύγουμε από το ότι είμαι από το ΔΔΕ, άνοιξε θεία. Εκεί πάμε στο ότι έλα να μου δώσεις χρήματα να πάρεις τα διπλάσια.
0: Ναι, αλλά έχουμε και απάτη τώρα εκεί, σε αυτόν τον τομέα, που είναι μισό εκατομμύριο ευρώ δηλαδή. Δεν μιλάμε για 5 και 10 ευρώ να δώσω να δοκιμάσω, να δω να βγάλω 20 και να ξαναδοκιμάσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα που βλέπουμε να αφήνουν οι πολίτες, αλλά και τα κοσμήματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μαλτή, δηλαδή. Δεν είναι μικρότερη αξία. Όταν ο άλλος έχει στο σπίτι ένα δαχτυλίδι που μπορεί να δέχει, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, και να έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, έχει έρθει εδώ και χρόνια μάλλον, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να χτυπήσουμε ένα πιο ήχηρο καμπανάκι. Εγώ θα τονίσω, επειδή παρακολουθώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ πολλά χρόνια, και η ηλικία αστυνομία από την πλευρά της έχει...
1: Εντάξει, βγάζει σποτάκια, κάνει, δείχνει, δημοσιοποιεί, αλλά το θέμα είναι να...
0: Το θέμα είναι ότι αν δεν μιλήσει εγώ στη μαμά μου, αν δεν μιλήσει ο δίπλα στον μπαμπά του, αν δεν προσέξουμε τους ηλικιωμένους και με καθημερινή επανάληψη όλων αυτών, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ναι. Κάθε μέρα δεν θα σε πάρει κανείς. Κάθε μέρα δεν θα σε πάρει λογιστής. Δεν θα πει η ΔΕΗ να σου δώσει λεφτά. Δεν θα βάλει σε τίποτα, σε καμία σακούλα και σε κανένα ποιητή. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Και σκεφτείτε τον ηλικιωμένο σε τι κατάσταση θα περιέλθει στη συνέχεια, που θα τα έχει χάσει όλα. Και μπορεί να μιλάμε και για κάποιες βασίες.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή συνέχεια, να λιγάκι αυτά τα θέματα, να όποτε και εσύ έχεις την ευκαιρία να τα φέρουμε λιγάκι στο προσκήνιο, όποτε μπορείς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Πάτρα, όχι μόνο την Πάτρα, στην Πάτρα είναι η έδρα της, αλλά μας μίλησε για περιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή.

επενδυτικές ευκαιρίες. Μάλλον, όχι μπορεί, να διορθώσω. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν. Ποτέ δεν μπλέχτηκα με τέτοιου είδους πράγματα, κρυπτονομίσματα, ούτε καν φανερονομίσματα εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, ακόμα και τα φανερονομίσματα, κάτι στις 15-20 του μηνός τελειώνουν, πόσο μάλλον τα κρυπτονομίσματα. Δεν έχω λοιπόν κάποια ιδιαίτερη σχέση, δεν έχω γνώση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες και ούτε πρόκειται ποτέ να το ψάξω έτσι όπως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση θύματα τέτοιας απάτης είναι και νεότερη σε ηλικία που βλέπουν ότι εύκολα και γρήγορα μπορεί να απεκτήσουν πλούτο. Τώρα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουμε τη γιαγιά τον παππού. Εκεί είναι δύσκολο να μαζευτεί το πράγμα. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν είναι μόνος του, ο παππούς ή η γιαγιά είναι και πάρα πολύ ευάλωτος. Και όσες φορές και αν του το πεις, του επισημάνεις, ότι ξέρεις γιαγιά μου, όταν σου χτυπήσει την πόρτα, δεν είναι ο ΔΔΕ. Τη στιγμή που θα γίνει, η γιαγιά μπορεί εκείνη τη στιγμή να σου πει ότι εγώ νόμιζα η φωνή του, και έτσι συνήθως την πατάνε άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα υπάρχοντά τους μέσα από αυτά τα κυκλώματα, και όπως λέει και ο φίλος μου Νικόλα,

0: είδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
0: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
0: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
0: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
8: Στην προεκλογική αντιπαράθεση.
9: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμο.
10: Νόβα 9.31.
11: Η ώρα είναι 9.30.
12: Νόβα 9.31.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
14: Sky 100.3.
15: Δούρου στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί, πληγής από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσικλέτα υπό αδιευκρίνησης συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε τη γυναίκα που ήταν πεζή. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός

0: Πολύ ωραία έτσι οι πρώτες μέρες του Αυγούστου και η μουσική βοηθάει λιγάκι, βοηθάει και μας δημιουργεί ένα κλίμα ερωτισμού μέχρι τουλάχιστον να έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί μέσα στο μήνα. Έχετε το και αυτό υπόψη. Τώρα συγκρατημένα σας θέλω στις διακοπές, γιατί ο Σεπτέμβριος, το γνωρίζετε οι οικογένειες, είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας με την έναρξη των σχολείων. Υπάρχουν δύο νέα, ή μάλλον ένα καλό και ένα κακό νέο που έρχεται από το χώρο της αγοράς, της οικονομίας. Πρώτο είναι ότι το ΙΕΛΚΑ είναι το ίδρυμα που βλέπει πώς κινούνται τα πράγματα στο, το Ινστιτούτο, που βλέπει πώς πάνε τα πράγματα, πώς κινούνται τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ, καταγράφει αρνητικό πληθωρισμό. Μείον 0,47% στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο. Αρνητικός πληθωρισμός σημαίνει μείωση τιμών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και ειδικά τώρα που τρέχει και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και η συμφωνία κυρίων που λέμε για μείωση τιμών σε κάποιους κωδικούς προϊόντων πρώτης ανάγκης, που θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο, το Ελνίνιο. Το γνωρίζετε, σχετίζεται με την κλιματική κρίση, δημιουργούνται κάποια ακραία φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη. Φέτος λοιπόν αναμένεται να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση δηλαδή θα χτυπήσει, με θερμά νερά στον Ειρηνικό, όπου τώρα μήπως τα περιβαλλοντικά δεν τα γνωρίζω και καλά, αλλά δημιουργεί καταστάσεις από τη μια ξηρασίες, από την άλλη έντονα φαινόμενα, που όμως έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο στον πρωτογενή. Υπάρχουν εκτιμήσεις λοιπόν πως εξαιτίας αυτού του φαινομένου θα υπάρξει μία αύξηση πάνω από 15% στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων εξαιτίας του Super El Niño, το οποίο θα χτυπήσει τον πλανήτη. Θα δούμε αυτό να εξελίσσεται σε βάθος μηνών, δεν θα το δούμε το Σεπτέμβριο, θα το δούμε σε βάθος μηνών, αλλά υπολογίζονται οι συνέπειες που θα έχει αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, βασικά προϊόντα διατροφής, υπολογίζεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε μαζί με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, μαζί με πόλεμο σε Ουκρανία σε ό,τι αφορά τους σιτοβολώνες, μαζί με όλα, θα έρθει και μια κλιματική κρίση έτσι όπως θα εκδηλωθεί με αυτά τα φαινόμενα, να έρθει καπέλο σε ό,τι ήδη, ζούμε. Να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Γιατί έκανα τώρα την εισαγωγή με τα οικονομικά? Γιατί θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκόγκα. Είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας τη Δευτέρα στη μέση. Είναι ο κύριος Περικλής Γκόγκας, είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Δημοκρίτιο. Ο κύριος Γκόγκας αρθρογράφησε πρόσφατα, τον είδα στην Καθημερινή, αλλά η αρθρογραφία του υπάρχει και σε άλλα μέσα. Καταπιάστηκε με το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών, ή μάλλον το κόστος των προεκλογικών εξαγγελιών και το αν αυτές μπορούν να αποτυπωθούν με ακρίβεια ή όχι. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική όπου κάθε κόμμα βγαίνει, τάζει. Αυτό που τάζει μπορεί να κοστολογηθεί? Μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις του? Πρέπει να κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται πρέπει να περνάει από μια τέτοια διαδικασία? Καλή σας ημέρα κύριε Γκόγκα και πάλι. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, για την ανταπόκριση στην πρόκληση. Τη Δευτέρα δεν είχαμε το χρόνο, ξέρετε, είχαμε και όλη αυτή την κατάσταση με τις φωτιές. Οπότε,
1: σίγουρα.
0: Οπότε τώρα, είχαμε μείνει λοιπόν στη συζήτησή μας στο κομμάτι εκείνο που λέγατε ότι υπάρχουν τέσσερα αγκάθια σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλλονται, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι τα θετικά της κοστολόγησης των προγραμμάτων είναι προφανή, έτσι, όλοι μπορούμε να τα καταλάβουμε. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συνήθως δεν καταλαβαίνουμε ο μέσος πολίτης είναι ότι υπάρχουν και σημαντικά προβλήματα στην κοστολόγηση. Οι κυριότεροι άξονες των προβλημάτων αυτοί είναι, για παράδειγμα, ότι έχουμε σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις, δηλαδή τα οικονομικά.
0: Μισό λεπτό, ξέρετε τι, επειδή Θα μιλήσουμε για το κομμάτι της θεωρίας, αλλά εγώ θέλω να γίνω και κάποιο και πρακτικός. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δεν λέω για Πασόκ, δεν λέω για. Όταν βγαίνει ένα κόμμα και λέει, εγώ θα δώσω 13η σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί το κόστος αυτής της εξαγγελίας μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
1: Θα αποτυπωθεί, μπορεί να το μετρήσουμε αυτό, ακριβώς όπως το λέτε, μέχρι και το τελευταίο σέντ μπορούμε να το υπολογίσουμε, αλλά αυτό είναι το άμεσο βραχυπρόθεσμο κόστος που θα έχει στα δημόσια οικονομικά. Αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις, μεσομακροχρόνιες, δυναμικές επιπτώσεις στην οικονομία, επειδή η οικονομία λειτουργεί δυναμικά. Δηλαδή αλλάζω κάτι σήμερα, το μετράω, αλλά αυτό θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί, γιατί βασίζεται σε πρακτικές υποθέσεις εργασίας και οικονομικά μεγέθη, όπως είναι οι συντελεστές, πολλαπλασιαστές που τους μάθαμε με το δούνο του την προηγούμενη δεκαετία, οι οποίοι και εκεί πέρα βλέπετε ότι το δούνο του έκανε λάθος στους υπολογισμούς του, στους πολλαπλασιαστές αυτούς.
0: Να πω κάτι που μπορεί να ακουστεί αυθαίρετο σε εσάς και την επιστήμη σας. Λέτε λοιπόν ότι μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς το κόστος της 13ης σύνταξης, αλλά δεν μπορούμε να δούμε εάν αυτή η κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στα έσοδα από το ΦΠΑ, στο τι χρήμα θα πέσει στην αγορά, στο πώς θα κινηθούν άλλα πράγματα με βάση αυτό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα θα χάσει το κράτος, ας πούμε, κάποια εκατομμύρια από μια 13η σύνταξη, αλλά στα επόμενα χρόνια αυτό θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης, γιατί όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που θα πάρουν
0: την 13η σύνταξη
1: δεν θα τα στείλουν τα χρήματα στο εξωτερικό, ούτε θα αγοράσουν, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία θα πάνε τα χρήματά τους στο εξωτερικό. Θα πάνε στα μαγαζιά της γειτονιάς, θα μείνουν εδώ πέρα στη χώρα μας, το οποίο προκαλεί αύξηση εισοδημάτων σε αυτά τα καταστήματα, δημιουργεί καινούργια εισοδήματα, καινούργιους φόρους εισοδήματος κερδών, πιθανότατα να οδηγήσει μια αυξημένη ζήτηση σε νέες επενδύσεις. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί.
0: Αυτό, λέτε, είναι το κομμάτι που δεν μπορεί να υπολογιστεί. Βέβαια, εμείς είμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση. Δεν θέλω να σας μπλέξω στα πολιτικά, αλλά εδώ έχουμε ακόμα μια αντιπαράθεση για το ποιο είναι ακριβώς το κόστος 13ης σύνταξης, πριν περάσουμε σε αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, εμείς είμαστε ακόμα στο Α.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν το ξέρω κι εγώ, γιατί δεν έχω προσπαθήσει να το υπολογίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα αυτό είναι το πιο εύκολα που μπορούμε να υπολογίσουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, αν σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.
0: Έλατε, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα, τα μακροπρόθεσμα,
0: ναι.
1: δύσκολα μπορούμε να τα συμφωνήσουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και αυτό δημιουργείται, όπως σας είπα, ότι η οικονομία είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται σε πολλούς τυχαίους παράγοντες. Δηλαδή, στη φυσική, όσες φορές και αν αφήσω ένα ποτήρι, θα πέσει κάτω με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι η βαρύτητα. Στα οικονομικά συντρέχουν πολλοί παράγοντες και αστάθμητοι. Βλέπετε, γεωπολιτικοί, φωτιές, πράγματα που δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς. Με αποτέλεσμα, ένα σχεδιασμό που κάνουμε σήμερα να μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Επίσης, όλη αυτή η κοστολόγηση που λέμε έχει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που έχει, είναι ότι δεν μετράει την ποιοτική διάσταση των πολιτικών οι οποίες προτείνονται. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κοστολογήσουμε τα ωφέλη που θα έχουμε από τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, της υγείας, της επιτάχυνσης απονομής δικαιοσύνης σε 5 με 10 χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το υπολογίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζω να λέω, έτσι, για να δώσω έμφαση σε αυτό, ότι αν το 19ο αιώνα μιλούσαμε για κατάργηση της δουλείας στις δυτικές χώρες, τότε οι οικονομολόγοι και οι τεχνοκράτες θα έλεγαν ότι δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, παιδιά, δεν θα έχει πρόβλημα η οικονομία μας. Γι' αυτό και είναι πραγματικότητα ότι οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει ποτέ, η ανθρωπότητα γενικότερα, δεν θα περνούσαν ποτέ από ένα σκόπελο τέτοιας κοστολόγησης, γιατί ακριβώς κοιτάει το σήμερα και δεν κοιτάει το αύριο, τι θα έρθει μετά από μερικά χρόνια.
0: Αυτό όχι μόνο στο κομμάτι των παροχών, αλλά και τις πηγές που μπορεί να αναζητήσει κάποιος έσοδα. Δηλαδή το ίδιο απροσδιόριστες διαστάσεις και τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την οικονομία μπορεί να έχει και ένα κόμμα, ας βγάλουμε τα κόμματα, κάποιος που λέει ότι πρέπει να αυξήσω τη φορολογία, πρέπει να πάρω από κάποιους φόρους. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα μέγεθος προσδιορισμένο, ότι αν αυξήσω τους φόρους σε 100 ανθρώπους που παίρνουν πάνω από 100.000 ευρώ, τόσα θα βάλω στο ταμείο. Αυτό μπορείς να το προσδιορίσεις. Αλλά τις επιπτώσεις αυτού για το αν αυτοί οι 100 άνθρωποι μείνουν στη χώρα και τον επόμενο χρόνο,
1: έτσι,
0: ή επιλέξουν να κάνουν άλλη δραστηριότητα, δεν το έχεις. Τον πρώτο χρόνο μπορεί να το έχεις. Το δεύτερο δεν ξέρω αν θα το έχεις.
1: Δηλαδή, συνδυαστικά, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή, αν πούμε ότι θα χρηματοδοτήσω τη 13η σύνταξη από αύξηση κάποιων φόρων στις επιχειρήσεις, ας πούμε, μπορεί να φαίνεται OK αυτό, ότι βγαίνουν τα νούμερα, αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι επιχειρήσεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε φυγή επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όπως είπατε. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψουμε.
0: Ξέρετε, κύριε Γκόγκα, όμως, ναι, περιγράφεται ένα τοπίο όπου και για τον πολίτη πλέον είναι πολύ δύσκολο να μετρήσει εάν κάποιος του λέει κάτι που μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει, ναι, του λέει κάτι που μπορεί να δει μακροπρόθεσμα τις συνέπειες ή όχι, είναι κάτι που μπορεί να εργαλειοποιηθεί εύκολα στα χέρια κάποιων οι οποίοι θέλουν να το εκμεταλλευτούν, δηλαδή ότι ξέρεις σου λέω αυτό αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι τα πράγματα, και τελικά να θολώσει λιγάκι το τοπίο. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας νέος θεσμός, μια νέα αρχή που είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι, που
1: ναι, βέβαια,
0: τα κόμματα μπορούν να πάνε εκεί τις προτάσεις τους και να υπολογιστούν. Εάν βάλουμε όλες τις παραμέτρους που εσείς παραθέσατε, εκεί λιγάκι το πράγμα θολώνει.
1: Θολώνει, και γιατί φανταστείτε τώρα όλα τα κόμματα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους λίγους μήνες πριν από κάποιες εκλογές στην ανεξάρτητη αυτή αρχή. Δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν όλα αυτά, έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος χρόνος. Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο τελικά να έχουμε κάποια πολύ γενικά νούμερα στα οποία δεν μπορούμε να βασιστούμε. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, σίγουρα υπάρχει. Ένα από τα προβλήματα που εγώ επισημαίνω είναι αυτή η πολιτική εργαλειοποίηση. Δηλαδή, τα κόμματα υπερεκτιμούν τα έσοδα από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουν. Ναι. Και οι αντίπαλοι τους απομονώνουν μόνο το κόστος των μέτρων αυτών. Και εδώ υπάρχει και το πρόβλημα επίσης, το φαινόμενο της ψευδούς ακρίβειας που λέμε. Δηλαδή, λέει ένα κόμμα φορέας ότι το έργο αυτό, η μεταρρύθμιση αυτή, θα κοστίσει 423.127.000. Αυτό δίνει μια ψευδέστηση επιστημονικής ακρίβειας που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Έτσι, ο μέσος πολίτης μένει σε αυτό ως ένα πραγματικό, απόλυτο και αντικειμενικό νούμερο. Που δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αυτή η αριθμή είναι σαν να μετράμε με λέιζερ την έκταση μιας κινούμενης άμμου. Έχουμε μια ακρίβεια, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι τελικά πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που είπατε για τις προτάσεις των κομμάτων που θα καταθέτουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, έχουν ένα περιορισμό σε ό,τι αφορά το χρόνο πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, κάθε πρόταση πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον 3 ή 4 μήνες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, κόμματα τα οποία θα καταθέσουν προτάσεις, οικονομικές προτάσεις, παροχές ή οτιδήποτε άλλο, 2 μήνες πριν από τις εκλογές, 2,5 μήνες πριν από τις εκλογές, δεν θα μπορούν να κοστολογηθούν. Οπότε εκεί θα γίνει καλό παιχνίδι, νομίζω.
1: Σίγουρα. Και καταλαβαίνετε ότι και οι εκλογές δεν γίνονται πάντα, δεν ξέρουμε πάντα πότε ακριβώς
0: πότε γίνονται. Ναι.
1: Έτσι. Οπότε και αυτό το τρίμηνο είναι προβληματικό πάλι. Είναι μια καλή πηξίδα αυτή η κοστολόγηση, αλλά δεν είναι πανάκια που θα μας λύσει όλα τα δημοσιονομικά προβλήματα από τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε εγώ ως οικονομολόγος που είναι η επιστήμη μου δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τα νούμερα αυτά. Μπορώ να σας κάνω κάποιες εκτιμήσεις, οι οποίες όμως εξαρτώνται από πολλούς αστάθμιους παράγοντες.
0: Ναι. Και βεβαίως ο κύριος στόχος πρέπει να είναι όλων, θέλω να πω και εσάς των οικονομολόγων και των πολιτικών, να δημιουργήσουν τέτοια εργαλεία ώστε να ο πολίτης και να έχει τη γνώση, να μπορεί να προβλέψει, να κρίνει και να βελτιωθεί και η ζωή του, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εδώ να πω ότι αν εστιάζουμε μόνο σε αυτά τα νούμερα της κοστολόγησης με τα κουμπιτεράκια, τότε καταλήγουμε να κάνουμε στην οικονομία μας μόνο μικρές διαχειριστικές διορθώσεις. Τις μεγάλες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις σε υγεία, παιδεία, περιβάλλον κτλ. Δεν τις αποτυπώνει σωστά η λογιστική αυτή, γιατί η αξία τους φαίνεται κυρίως στο μέλλον, ενώ το κόστος τους πληρώνεται σήμερα. Άρα λοιπόν η κοστολόγηση είναι ο πίνακας οργάνων του αυτοκινήτου μας. δεν είναι το τιμόνι και σίγουρα δεν είναι ο δρόμος και ο προορισμός.
0: Εγώ έχω καταλάβει πλήρως το σκεπτικό σας και την νοοτροπία σας, συμφωνώ, απλά πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούν κάποιοι οι οποίοι θα επιχειρήσουν να το εκμεταλλευτούν, ακόμα και τη συλλογιστική σας, μήπως την εκμεταλλευτούν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι θα βρούμε λεφτά μέσα από κάποιους διαδρόμους οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς και θα πούνε μα και ο κύριος Γκόγκας ο οικονομολόγος μας λέει ότι δεν μπορούμε να κοστολογήσουμε με ακρίβεια. Άρα και εγώ σου τάζω κάτι που όσο εξωπραγματικό και να ακούγεται εκ πρώτης, εγώ θα το κάνω. Αφού δεν μπορεί να κοστολογηθεί τίποτα, σου τάζω λαγούς με πετραχίλια.
1: Ναι, είναι ένας πραγματικός κίνδυνος αυτός, ο οποίος υπάρχει και σε χώρες οι οποίες ασκούν την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Υπάρχει, είναι υπαρκτός αυτός ο κίνδυνος που λέτε. Υπάρχει μια ασάφεια.
0: Και περνώντας, ξέρετε, και μια δεκαετία τώρα πολύ σκληρή.
1: Βεβαίως.
0: Ο κόσμος απέναντι σε όλα αυτά που τάζονται είναι λιγάκι προσεκτικός. Σε ό,τι αφορά τους οικονομολόγους, και θέλω να κλείσουμε, μην το εκλάβετε, δεν είναι προσβολή προς την επιστήμη σας.
1: Αλλά
0: ο Ρίγκαν διάθεσε τις ομιλίες του με διάφορα έτσι ανέκδοτα, αστεϊσμούς, έτσι χαριτομενιές. Σε ένα από αυτό ήθελε λιγάκι να σταθεί δεικτικά απέναντι στους οικονομολόγους. Ναι. Λέει ότι πάει ένας στον Παράδεισο και είναι ο Άγιος Πέτρος και του λέει: ξέρεις, μια θέση έχω. Είναι τρία άτομα. Και λέει: ναι, ξέρετε, μια θέση έχω. Οπότε δεν μπορείτε και οι τρεις. Συνεπώς θα πάρω τον έναν που κάνει το πιο παλιό επάγγελμα. Του λέει: ναι, ο ένας, εγώ είμαι γιατρός. Κοίταξε να δεις, είμαι ο πρώτος που πήρα το πλευρό από τον Αδάμ, το έφτιαξα την Εύα, δεν υπάρχει και κάποιος πριν από μένα. Ναι. Λέει ο δεύτερος μισό λεπτό, εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, πριν τον Αδάμ και την Εύα βοήθησα στη δημιουργία του κόσμου, την πρώτη μέρα αυτό, τη δεύτερη αυτό, οπότε πριν από μένα υπήρχε το χάος. Πετάει ο τρίτος, λέει, εγώ είμαι οικονομολόγος, το χάος πώς νομίζετε ότι δημιουργήθηκε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι λιγάκι αυτό... χαοτική η επιστήμη.
1: Είναι χαοτική γιατί βασίζεται στις αποφάσεις των ανθρώπων. Δηλαδή προσπαθούμε να υπολογίσουμε, να μαντέψουμε τις αποφάσεις των ανθρώπων. Δεν βασιζόμαστε στη φύση που είναι διτερμινιστική, αλλά στις αποφάσεις των ανθρώπων που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Και φαίνεται αυτό ότι πολλά πράγματα είναι και θέματα ψυχολογίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει χρήματα, να έχει διάθεση να κάνει επένδυση, αλλά εκείνη τη στιγμή να βλέπει ότι δεν είναι οι συνθήκες καλές, δηλαδή να μην μπορεί να προχωρήσει. Τέλος πάντων.
1: Σαν οικονομολόγος τώρα, γιατί ακριβώς το κομμάτι των επενδύσεων, η ψυχολογία είναι ο βασικότερος παράγοντας για να κάνει κάποιος μια επένδυση.
0: Ναι. Χαίρομαι. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε μία από τις προσεχείς ημέρες.
1: Με χαρά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Γκόγκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Ακούσαμε τώρα τις απόψεις του πάνω στην κοστολόγηση διαφόρων προγραμμάτων, εξαγγελιών που θα ακούμε όλος και συχνότερα από διάφορα κόμματα. Υπάρχει ως δεδομένο το γεγονός ότι κάθε μέτρο έχει και επιπτώσεις που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια είναι το κόστος ενός μέτρου, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη. Αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια. Το τι θα επιφέρει στην αγορά είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ένα κόμμα να πει πόσο θα κοστίσει στα ταμεία του κράτους σε 13η σύνταξη και να μην πηγαίνει κιόλας εκεί που θα πρέπει να πάει για να το κοστολογήσουν, αυτό νομίζω είναι ένα προβληματικό σημείο.

Γεια σου Γιάννη μου, καλή σου ημέρα. Γεια σου Νάσια, καλή δύναμη εύχομαι. Έπεσε θύμα απάτης ηλικιωμένης συγγενής μου, λέει. Την πήρα τηλέφωνο ότι θέλει λεφτά ο γιος της για την εφορία και είπαν ότι μιλούσαν μαζί του. Όντως άκουσε. Προσέξτε τώρα, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη θα τα έχουμε αυτά. Άκουσε, λέει, τη φωνή του. Να της λέει ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιος προσποιήθηκε, αλλά θα έχουμε και θέματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να αντιγράψει τη φωνή κάποιου και να τον ακούσετε, δηλαδή να τον βλέπετε ότι σας μιλάει στο τηλέφωνο και να σας ζητάει χρήματα. Τόσο πιστικά πλέον είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ο Μανούσος μπήκαν, προσέξτε τώρα μια περίπτωση που λέει ο Μανούσος. Μπήκαν, λέει, μέσα στο σπίτι, πήραν όλα τα χρυσαφικά, τους έπιασε η αστυνομία και δεν μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Ζήτησαν φωτογραφίες με τα κοσμήματα φορεμένα. Ένα βραχιό, λέει, της προγιαγιάς μου. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φωτογραφία? Και έχουν στεναχωρηθεί τώρα οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα πράγματά τους. Απ' τη μια, ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση ότι έψαχναν τους κλέφτες, αλλά θέλουν όλα τα πράγματα φορεμένα. Οπότε δεν ξέρω τώρα, πάμε σπίτια μας να αρχίσουμε να αρματωθούμε. Βέβαια, όποιος περάσει απ' έξω θα νομίζει ότι παντρευόμαστε έτσι και μας δει να τα φοράμε όλα. Θα πει, παιδιά, να ζήσετε. Αλλά τι να κάνουμε, αν η αστυνομία θέλει έτσι, έτσι. I'm finding hard.

0: Σε περίπου μία ώρα έχει και μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα μέτρα στήριξης σε ό,τι αφορά τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Γίνεται υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και από ό,τι ξέρω η εντολή που έχει δοθεί είναι να κινηθούν γρήγορα τα πράγματα. Γνωρίζετε ότι όταν ο άλλος έχει χάσει τα υπάρχοντά του, έχει κάνει και το σπίτι του, δεν μπορείς να τον εβάλεις να σου μαζεύει 15-20 δικαιολογητικά. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, τουλάχιστον στο επίπεδο του πρώτου βοηθήματος, να μπορέσει τις επόμενες ημέρες να σταθεί όρθιος. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και το βοήθημα που θα δοθεί, η επιδότηση μάλλον για το ενίκιο. Καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται πως αυτοί οι άνθρωποι που καταστράφηκαν δεν μπορούν να πληρώσουν οικονομικές.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
17: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
19: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 79,1 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 75,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και 2,5 χρόνια απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των Νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο ήταν περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού Σαραγκάνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόν από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε,
23: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς δείχνει το ρολόι. Εδώ στον Sky 100,3 σας υποδέχομαι. Είναι απέναντι μου ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνα σας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης από πολύ νωρίς εδώ στη συχνότητα. Όπως το συνηθίζει άλλωστε, από τις 5 ανοίγει τα ρολά της ενημέρωσης ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρώτο μαγκαζίνο του Sky 100,3, το πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που σας υποδέχεται, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες. Εδώ είμαστε να μας τα λέτε όλα, να έχουμε αυτήν την αμφίδρομη όπως λέμε επικοινωνία και ουσιαστικά να ξεδιπλώνουμε όλες τις πτυχές της επικαιρότητας με όσο το δυνατόν και με περισσότερες απόψεις που μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο. Γιατί όχι να υπάρχει όλη αυτή η ανταλλαγή και η προστιθέμενη αξία που προκύπτει πάντοτε μέσα από το διάλογο και τις διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να συμφωνείς, να διαφωνείς. Το ζήτημα είναι να συζητάμε μεταξύ μας και να βάζουμε όλες τις πτυχές στη συζήτηση. Να είστε καλά. Σήμερα είναι 5 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. Για το στατιστικό της ημέρας να σας πω ότι διανύουμε την 217η ημέρα του Σωτηρίου έτους 2026. Η Ανατολή Ηλίου συνετελέστη με επιτυχία Νότη Παπαγιαννάκο. Ανέτειλε ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα, ανέτειλε πάνω από την πατρίδα. Σε βλέπω να χαμογελάς, έχεις τους λόγους σου και εσύ. Στις 6.30 το πρωί θα δύσεις στις 8.31 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και είναι οι μέρες αυτές που είναι οι μέρες αναχωρήσεων για τους τυχερούς που θα πάνε στον αγαπημένο τους προορισμό, είτε με πλοίο, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, με λεωφορείο, με αεροπλάνο. Ο καθένας ό,τι έχει επιλέξει, ό,τι έχει προγραμματίσει, να φτάσει εκεί όπου το επιθυμεί και να περάσει ωραίες διακοπές, να έχει ξεκούραση και χαλάρωση, αυτό πάνω απ' όλα. Και εννοείται ότι υπάρχουν και εκείνοι που επιστρέφουν. Δεν σας ξεχνώ και εσάς, διότι είχατε τις διακοπές σας, κάποια στιγμή τελειώνουν τα ωραία, οπότε επιστρέφουμε στον τόπο διαμονής ο καθένας από εμάς, οπότε είναι και η περίοδος προσαρμογής. Βέβαια, το να περνάς τις ημέρες του 15 Αύγουστου, γιατί είμαστε μία ανάσα από την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, το να τις περνάς αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, θα έλεγα ότι έχεις και την εμπειρία μιας εντελώς διαφορετικής κατάστασης. Το λεκανοπέδιο της Αττικής εννοείται ότι είναι σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, η κίνηση μειώνεται μέρα με τη μέρα, οι θέσεις πάρκινγκ αυξάνονται, οι χρόνοι μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο γίνονται πιο φιλικοί προς τον πολίτη σε σχέση με ό,τι ζούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οπότε είναι μια διαφορετική Αθήνα. Σε άλλους ρυθμούς, στους δικούς της ρυθμούς η Αθήνα, και θα έλεγα ότι επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια παίρνω κάποιες ημέρες τον Ιούλιο και στη συνέχεια μετά τις υποχρεώσεις τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές μία εβδομάδα μετά το Σεπτέμβριο, θα έλεγα ότι η εμπειρία του Αυγούστου στην Αθήνα είναι εντελώς διαφορετική και σας το λέω από πρώτο χέρι. Έχουμε όμως επικοινωνία και από το skyradio.gr. Αν ενδιαφέρεστε, ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχει το «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και τα βλέπω εδώ, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, ο συναγερμός παραμένει στις περιοχές όπου είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες και μιλώ για την Αττικοβιωτία, τη Δυτική Αττική, όπου εκεί εξακολουθεί η πυροσβεστική, εννοείται, να είναι παρούσα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να πάμε, ελπίζω μέσα στην ημέρα να έχουμε και την ολική κατάσβεση ή τουλάχιστον να μην διαρκέσει πολύ αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο μέτωπο έτσι όπως εξελίχθηκε, να ελεγχθούν όλα μα όλα τα σημεία που μπορεί να είναι επίφοβα, έτσι ώστε να κλείσουμε με αυτήν την ιστορία της κατάσβεσης, να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι από τη μία η ημέρα του να δούμε το τι πήγε στραβά, τι έφταιξε, και εδώ γίνονται και οι έρευνες στο σημείο 0, στην εγκατάσταση αυτή, στο αιωλικό πάρκο από όπου ξεκίνησε στη Βιωτία η φωτιά, στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας. Έχουν ξεκινήσει οι εκθέσεις, οι αυτοψίες μάλλον, οι επιτόπιοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής. Αναδεικνύονται και αυτές, και τα δείχναμε, τις εικόνες από την τηλεόραση του Sky χθες για τις κακοτεχνίες τις οποίες έχουν διαπιστώσει οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό, και εννοείται ότι και υπάρχει η διερεύνηση σε επίπεδο δικαιοσύνης, με τις ανακρίσεις να είναι σε εξέλιξη σχετικά με τους υπεύθυνους της συγκεκριμένης εγκατάστασης του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Επίσης, η επόμενη μέρα περιλαμβάνει και την ενίσχυση των πληγέντων, όλων των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, και ταυτοχρόνως των αγροτών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και σε λίγα λεπτά από τώρα, στις 11 είναι προγραμματισμένη η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να εξεταστούν και εννοείται να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πολιτών. Σας υπενθυμίζω και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έκανε σχετικές ανακοινώσεις για την ανακούφιση επίσης πληγέντων. Γενικότερα αναπτύσσεται αυτό που λέμε τώρα, το πλέγμα μέτρων στήριξης των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Στο Πόρτα Γερμενό βρίσκεται η συναδελφός μου η Βιβί Γκίκα. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της, να μας πει περισσότερα για την επόμενη μέρα σε μια περιοχή που επλήγει ιδιαίτερα. Το σημειώνουμε, κάηκαν περισσότερα από 130.000 στρέμματα, Βιβί, με τις καταστροφές στο Πόρτα Γερμενό να είναι μεγάλες.
1: Ακριβώς, Νίκο. Μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμως, εμείς είμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμανό από το πρωί και βλέπουμε και σπίτια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι κάτοικοι που έχουν καεί τα σπίτια τους έχουν έρθει εδώ. Έχουν φτάσει και κλιμάκια από τη Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία καταγράφουν τις ζημιές και περιμένουν όλοι να περάσουν από τα σπίτια τους έτσι ώστε να καταγραφούν. Αυτό που μας λένε εδώ οι κάτοικοι από το πρωί είναι ότι ναι, περιμένουν τα μέτρα και την ανακοίνωση και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Καλά είναι τα μέτρα, θέλουν όμως να δουν κατά πόσο θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι που τους ανησυχεί. Και αν θα πάρουν στο 100% τις αποζημιώσεις. Αυτό είναι που μας λένε από το πρωί. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Ωστόσο, να σου πω.
0: Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις πάντως. Έτσι, ο υφυπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, έχει δώσει διαβεβαιώσεις όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης για τις κατοικίες. Το 100% ήταν 80% κατά το παρελθόν και 20% προερχόταν από δανεισμό. Τώρα είναι 100% που αναλαμβάνει η πολιτεία.
1: Αυτό περιμένουν και οι κάτοικοι εδώ στο Πόρτο Γερμενό, που έχει αρκετά σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για εικόνες αποκάλυψης. Βλέπεις μισοκαμμένες καρέκλες και τραπέζια, οροφές που έχουν πέσει εντελώς. Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αρκετά σπίτια εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Να σου πω ότι καθώς ερχόμασταν προς τα εδώ, μπορεί να έχουν σβήσει οι φωτιές. Υπάρχουν όμως κάποιες μικροεστίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν πάντα μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Σε επιφυλακή ήταν στην είσοδο εδώ του Πόρτο Γερμενού για τυχόν αναζωπηρώσεις. Μην έχουμε καμία νέα αναζωπήρωση και πάλι δεν μαζεύεται μετά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε και εμείς τις εικόνες μαζί με τους κατοίκους, οι οποίοι είναι απελπισμένοι. Από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν τους κόπους μια ζωή να γίνονται στάχτη. Μας είπε συγκεκριμένα μία κυρία πριν από λίγη ώρα, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού που έχει καταστραφεί, ήταν ο παράδεισός μου και έγινε η κόλασή μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μας είπε ακριβώς.
0: Μα βλέπαμε και τις εικόνες. Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά και πριν κατεβεί προς το Πόρτο Γερμενό, έβλεπες αυτό το τοπίο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είχε τύχει να πάω στη συγκεκριμένη περιοχή και το έβλεπα αυτό στην εικόνα και έλεγες τι ομορφιά είναι αυτή, αυτό το τοπίο που δυστυχώς στη συνέχεια με την εξέλιξη της πυρκαγιάς έγινε στάχτη. Και πραγματικά η επόμενη μέρα είναι αποκαρδιωτική και από περιβαλλοντικής άποψης και εννοείται για όλους τους συνανθρώπους μας οι οποίοι επλήγησαν, και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό, καλό και τους ακροατές μας να μπουν στο Sky.gr. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό time-lapse βίντεο από τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στις πλαγιές του Κιθερών, που στη συνέχεια κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Και εδώ βλέπεις και την ένταση συνολικά του φαινομένου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό το συγκεκριμένο βίντεο που βλέπω εδώ στο sky.gr. Μάλιστα. Βιβί, αν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις και το ρεπορτάζ εκεί που βρίσκεσαι, επί τόπου, και να τα πούμε και αργότερα αν χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τη Βιβί Γκίκα επί τόπου, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ του Sky για την επόμενη μέρα σε αυτές τις περιοχές. Και μιλώντας για επόμενη μέρα, είναι στο στούντιο μαζί μου και ο συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο Γιάννης Καντέλης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση τώρα στη διαδικασία της αποκατάστασης και γενικότερα στη στήριξη των πληγέντων.
2: Ναι, και θέλει να δείξει αντανακλαστικά για την επόμενη μέρα, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ειδικά στο Πόρτο και Γερμενό. Υπάρχει σύσκεψη στις 11 η ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, μια διυπουργική με την συμμετοχή 7 μελών της κυβέρνησης, συνεργατών του κ. Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και υπευθύνων του ΕΛΓΑ και των δασικών υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, επιχειρήσεις πολλές. Και στο τραπέζι τώρα, πέρα από τα μέτρα που δίνονται σε κάθε φυσική καταστροφή και είναι οριοθετημένα, και αυτά έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου για αυτούς που έχει καταστραφεί το σπίτι τους από 300-500 ευρώ, με την απαλλαγή από ένφια, ασφυξφορές κτλ. Για τις επιχειρήσεις, και την αποκατάσταση της οικοσυσκευής μέσω ενός επιδόματος, αυτό το επίδομα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή για την οικοσυσκευή. Επίσης, για το Πόρτο Γερμενό που έχει
0: όπως
2: πάρει
0: αυξήθηκε το ποσό σε σχέση με των κατοικιών.
2: Σωστό,
0: έτσι, από το 80% στο 100%.
2: Επίσης, υπάρχει και θα ανακοινωθεί ένα Πόρτο Γερμενό πάλι με την Εύβοια, προκειμένου να μην σε αυτές τις περιοχές να υπάρξει ζωντανές επιχειρήσεις.
0: Τουρισμό, για παράδειγμα, ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία, όπως είπες, η Εύβοια είχε μπει, ο Εύρος είχε μπει. Έτσι, και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, η Ιχίος επίσης που είχαν υποστεί καταστροφές, η Ρόδος. Γενικά,
2: σωστά.
0: Είναι μια δράση που αναλαμβάνει η κυβέρνηση κάθε φορά που υπάρχει.
2: Υπάρχει και μια καινούργια ιδέα στο τραπέζι. Support, τι είναι αυτό? Επιχειρήσεις εστίασης, που στην ουσία μετά από τα όσα έγιναν χάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερινής σεζόν, της τουριστικής σεζόν, να υπάρχει μια αποζημίωση με βάση το τζίρο τους, δηλαδή τον τζίρο που έκαναν την περασμένη χρονιά, πόσο πίσω μένουν εξαιτίας του φυσικού να μπορέσουν να λειτουργήσουν, ακόμη και κάποιους που δεν έχουν υποστεί απαραίτητα ζημιές από την πύρξη, και αυτές να μείνουν ανοιχτές.
0: Μου θυμίζει την επιστρεπτέα επί COVID. Έτσι.
2: Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Βάση τζίρου, μία ενίσχυση βάση του τζίρου που δηλώνονταν από τις επιχειρήσεις.
2: Προκειμένου να μείνουν ανοιχτές. Ναι. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, συν την επιτάχυνση με fast track διαδικασίες των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων. Γιατί μεγάλο στοίχημα είναι οι περιοχές αυτές που στην ουσία έχει αποψηλωθεί το δάσος από την πυρκαγιά, έχει κατακαεί, να μην πλημμυρίσουν με τις πρώτες βροχές του
0: φθινοπόρου. Αυτό είναι το στίχημα για την επόμενη μέρα, γιατί το βουνό συγκρατά, το χώμα συγκρατά τη βροχή και ούτω καθεξής.
2: Και ο στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε, όπως μας λες, τρέχουν αυτά πολύ γρήγορα και ως προς την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων και ως προς τα έργα που πρέπει να γίνουν.
2: Και μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες, Νίκο, διότι υπάρχει μια στάνταρ διαδικασία για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και των μονάδων κτηνοτροφικών που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν υπάρχει ανάλογη διαδικασία για τους αγρότες, για τις αγροτικές εκτάσεις. Και ο ΕΛΓΑΕΣ στη σύσκεψη να δουν τι θα κάνουν και με αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις από την πυρκαγιά, που επίσης έχουν υποστεί προφανώς πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Έχουν γίνει και αυτοψίες τις προηγούμενες ημέρες.
2: Και συνεχίζονται όλο το διάστημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Ρέθυμνο. Και εννοείται τώρα ότι πρέπει να γίνει αυτοψία, γιατί χθες δεν είχε ακόμα και προχθές δεν είχε ακόμα τελειώσει το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Οπότε σήμερα ξεκινούν και οι αυτοψίες. εργασίες για να δούμε ακριβώς τις απώλειες και τις ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κατέλη. Αναλυτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζουμε ότι στις 11 είναι η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για να εξεταστούν όλα αυτά, οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, είτε μιλάμε για πολίτες, είτε μιλάμε για αγρότες και επιχειρήσεις. Οπότε θα έχουμε νεότερα και αργότερα από αυτήν την συνάντηση. Τώρα, εκτός συνόρων, αυτό που κρατάμε είναι την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από τη Μέση Ανατολή, γύρω από το Ιράν για την άκρη. Υπάρχουν πληροφορίες της συμφωνίας ακόμα και σήμερα, να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, καθώς έχει προηγηθεί το δημοσίευμα το New York Times που ανέφερε ότι το Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, η οποία θα ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό. Μία θαλάσσια, οπότε...
3: Κάθε πελοίο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και εγώ για τη Θράκη. Δυνατότητα από ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς.

0: 95. Ξάνθη.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
3: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Που πραγματικά σου προκαλούν πολύ μεγάλη αίσθηση. Έτσι, κάποιος να ζει σε διπλανό δωμάτιο ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον όροφο μέσα στο...
4: Νόβα 9.31.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονταν μέχρι εχθές το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Τις πλήγησες από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ξεκινούν από σήμερα στις 12

Το μεσημέρι, οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΥΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες από εναέρια μέσα της Frontex και διασώθηκαν από το λιμενικό σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: την Κυρτώνη Αταλάντης, από όπου μου στέλνει την καλημέρα του, και εννοείται ότι ανταποδίδω. Να σε καλά, Βαγγέλη, να περνάτε πολύ καλά με την οικογένεια, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και με το καλό, εννοείται, επιστροφή στην πατρίδα, στη δεύτερη πατρίδα, επιστροφή στη βάση, έτσι. Λοιπόν, επίσης, ευχαριστώ πολύ και για τα δικά σας μηνύματα, τον Κωνσταντίνο, τον Φίλιππο, στα Μούλη, όπως επίσης μου λέτε για παράπονα ο καθένας από εσάς, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία τελικά με τις πυρκαγιές που κάθε χρόνο κατακαίουν εκτάσεις στη χώρα μας, δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Το έγραφε πολύ ωραία ο Αρκάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεδομένη της κατάστασης που επικρατούσε. Είχε ένα πολύ ωραίο έτσι σκίτσο ο Αρκάς, δεν ξέρω αν το είδατε στα κοινωνικά δίκτυα, που έγραφε τη μία χρονιά μετά την άλλη. Ξεκινούσε από το 2003 και ήταν η μία χρονιά μετά την άλλη που διαδεχότανε, έτσι, όπως βλέπεις αυτά τα μενού που μπαίνουμε και καλείσαι να επιλέξεις χρονιά και κάνεις το scroll, όπως πλέον έχουμε συνηθίσει να λέμε, και κυλάει από χρονιά σε χρονιά, και έγραφε από κάτω η Λεζάντα ότι θα ήταν βαρετό αν δεν ήταν τόσο τραγικό, μιλώντας δηλαδή για τις επαναλαμβανόμενες χρόνο με το χρόνο πυρκαγιές. Έτσι λοιπόν ο ακροατής μας ο Γιώργος, πολύ τακτικός συνομιλητής εδώ στο ακροατήριο, μου γράφει: Νίκο, το σπίτι μου κάει και ολοσχερός το 2009 επί Παπανδρέου τότε, και δεν είχα απολύτως καμία μέρημνα. Είναι η δική του ιστορία. Ο Παναγιώτης, ο Γιώργος αναφέρεται στο 9, έτσι, γι' αυτό λέω ότι από χρονιά σε χρονιά τα ίδια συνεχίζονται. Το 9 λοιπόν ο Γιώργος έχασε σπίτι, δεν αποζημιώθηκε. Ο Παναγιώτης το 2023 μας λέει για τη Στιμάγκα Κορινθίας, όπου τότε ο Υπουργός Κικίλιας μας μίλησε για άμεσες αποζημιώσεις. Από τότε έως τώρα δεν έχει δοθεί για αγροτικές αποζημιώσεις ούτε ένα ευρώ, αναφέρει ο Παναγιώτης. Και η Ελένη Βίχου βάζει τη δική της άποψη στο ακροατήριο και ρωτάει: θα αποζημιωθούν από τους φόρους όλων και τα αυθαίρετα και τα ανασφάλιστα κτίρια και επιχειρήσεις? Η ιδιοκτησία έχει υποχρεώσεις, γράφει η Ελένη. Επιβραβεύονται και όσοι δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν πληρώνουν υποχρεώσεις αυτές εδώ και δεκαετίες και ζητούν από τον κρατικό κορβανά, αναφέρει η Ελένη την άποψή της. Πάντως, αναφέρομαι στο μήνυμα της Ελένης, αυτό που είδαμε μεταξύ άλλων στα δικαιολογητικά, πρέπει και μέσω ε9 να αποδείξει ο άλλος την ιδιοκτησία του. Αυτό σημαίνει και την νομιμότητα της ιδιοκτησίας και των τετραγωνικών και ούτω καθεξής. Οπότε σε σχέση με τα αυθαίρετα δεν νομίζω να περιλαμβάνονται στις αποζημιώσεις αυτές. Όσον αφορά την υποχρέωση ασφάλισης, υπάρχει και το κίνητρο για μειωμένο έμφυα στα κτίρια που ασφαλίζονται, και εννοείται, νομίζω, ότι εμπίπτει στην κοινή λογική ότι πρέπει να ασφαλίζουμε τα κτίρια και τις περιουσίες μας, διότι η κρατική αρρωγή και αλληλεγγύη των υπολείπων είναι σε ένα ύψος, αυτή που μπορεί να είναι και αυτά τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει η πολιτεία. Από την άλλη όμως είναι διαφορετικό να είσαι σε μια ασφαλιστική, να έχεις ένα συμβόλαιο και από εκεί να μπορείς να απαιτήσεις την αποζημίωσή σου στο ύψος όπου έχει εκτιμηθεί. Οπότε τα κρατάμε και αυτά για το δημόσιο διάλογο. Πάμε τώρα και στον κύριο Παπαϊωάννου που είναι στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε και τα της υγείας μας. Είναι καρδιολόγος ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διότι είχαμε και δημοσιεύματα αλλά και πολλοί από εσάς γιατρέ έχετε αναφερθεί στο θέμα της ρήπανσης, της επιπτώσης των πυρκαγιών αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών στο καρδιαγγειακό σύστημα και τι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτριες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Αφρίσο. Βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή αλλά και οι πυρκαγιές, οι καύσονες, οτιδήποτε μπορεί να είναι διαφορετικό και να προκαλεί προβλήματα στην ατμόσφαιρα, προκαλεί μεγάλα προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό και κατ' επέκταση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Θέλω να σας πω ότι όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές οι πυρκαγιές που είναι ανεξέλεγκτες, κρατούν ημέρες, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της τάξης 10-40% στα οξέα στεφανία σύνδρομα, δηλαδή σε εμφράγματα, σε προβλήματα με στιθάγχη στους ασθενείς. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση των νοσηλιών στα νοσοκομεία για καρδιακή ανεπάρκεια και επίσης μεγάλη αύξηση σε αρρυθμίες και εγκεφαλικά. Επίσης, παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξηση στην αρτηριακή.

0: υπέρταση, διότι ενεργοποιείται το συμπαθητικό σύστημα, δημιουργείται σπασμός στα αγγεία, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζονται οι ασθενείς που έχουν καρδιολογικά προβλήματα, αλλά και οι υγιείς ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε, σαν πρόληψη ή σαν έτσι συμβουλή, τι θα λέγατε σε συνανθρώπους, συμπολίτες μας που ακούν αυτήν την ώρα και ανήκουν στις ομάδες τις οποίες μόλις περιγράψατε?
0: Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να αποφεύγεται η εξωτερική άσκηση, η εξωτερική δραστηριότητα, αλλά και να μην κάνουν κολύμβηση όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ αυξημένη και όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά. Να παραμένουν σε κλειστούς χώρους που αερίζονται καλά. Αν χρειάζεται να μετακινούνται, υπάρχει χώρος που υπάρχει συνωστισμός, αλλά και γενικότερα είναι κλειστός χώρος που δεν υπάρχει καλός αρισμός, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας. Mm-hmm. Αν θυμάστε από COVID που λέγαμε FFP2 N95, πρέπει και επιβάλλεται να έχουν καλή ενυδάτωση, και να τονίσω ότι εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, δηλαδή προκάρδιο άλογος, δύσπνοια, ευνίδια, βλέπουν ότι δεν αισθάνονται καλά και υπάρχει μια έντονη δυσφορία, να μεταβούν στο νοσοκομείο ή στην πλησιέστερη μονάδα υγείας, διότι όπως καταλαβαίνετε όσο πιο γρήγορα αντιμετωπιστούν τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση του προβλήματος.
1: Εκτός από την καρδιά μας πάντως πρέπει να προσέχουμε και τους πνεύμονές μας, διότι σε περιοχές όπου υπάρχει μεικτή δραστηριότητα, διάβαζα και τις σχετικές πληροφορίες, δηλαδή δεν είναι μόνο δάσος, υπάρχουν και άλλου είδους δραστηριότητες, υπάρχουν κτίρια για παράδειγμα ή αποθήκες, και όπου καίγονται υλικά τα οποία στη συνέχεια εκλείονται όλα αυτά στην ατμόσφαιρα, υπάρχει και ένα ζήτημα για τους πνεύμονες, έτσι? Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα η σπνοή αιωρημένων σωματιδίων, κυρίως PM2-5, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Να τονίσουμε ότι οι πνεύμονες και η καρδιά είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία, και όταν επηρεάζεται το ένα επηρεάζεται και το άλλο. Σαφέστατα η αναπνευστική λειτουργία επηρεάζεται με όλα αυτά τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει δυσχέρεια, μειώνεται η κατανάλωση οξυγόνου, αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καλά η λειτουργία της αναπνοής, να επηρεάζεται και να έχουμε έντονα και εδώ προβλήματα. Mm-hmm. Και ξαναλέω, το ένα σύστημα μπορεί να επηρεάσει το άλλο, δηλαδή το αναπνευστικό, το καρδιακιακό και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Οπότε θέλει συνολικά προσοχή αυτές τις ημέρες για τις εν λόγω περιοχές, αλλά μας δώσατε έτσι και κάποιες συμβουλές για τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον μιλάμε για ευπαθείς ομάδες, μπορεί να έχουν επιπτώσεις, οπότε πρέπει να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση για να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Και γιατί είναι πάνω απ' όλα η πρόληψη, γιατρέ. Να μην παραλείπουμε φάρμακα, να μην παραλείπουμε στατίνες για παράδειγμα, γιατί είναι και ημέρες τέτοιες όπου το ρίχνουμε και λίγο έξω, θέλει στο φαγητό ίσως κάτι παραπάνω το βράδυ, ή όπως επίσης ένα ποτό, αλλά όλα αυτά μπορεί να έχουν επιβαρύνσεις. Δηλαδή να μην ξεχνάμε και τη ρουτίνα που πρέπει να έχουμε σε σχέση με τις φαρμακευτικές αγωγές μας.
0: Που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, και παίρνω την ευκαιρία να πω ότι πρέπει και επιβάλλεται να έχουμε μικρά συχνά γεύματα, να έχουμε σωστή ενυδάτωση, σε καμία περίπτωση να μην φορτώνουμε το πεπτικό μας σύστημα, να αποφεύγουμε δραστηριότητα και κολύμπη όταν έχουμε γεμάτο στομάχι, δηλαδή μετά από γεύμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης μια πολύ θα έλεγα ιδιαίτερη παρατήρηση είναι να τροποποιούμε, αν επιβάλλεται και χρειάζεται, τη φαρμακευτική μας αγωγή, διότι το καλοκαίρι με την άδειλο αναπνοή, με την αγκιοδιαστολή μπορεί να πέφτει η αρτηριακή πίεση, να νιώθουμε έντονη κατάπτωση, καταβολή, και να χρειαστεί να μειώσουμε κάποια αγωγή, ειδικά όσοι λαμβάνουν αντιπερτασικά φάρμακα και διουρητικά. Αυτά πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό, διότι όντως μια μικρή τροποποίηση μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητά τους και να αισθάνονται πολύ καλύτερα. Στο άλλο που είπατε, όντως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην έκθεση, στην ακτινοβολία, στον ήλιο, και να μην ξεχνάμε να έχουμε σωστή ενυδάτωση.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Επίσης, μεγάλη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι, που για ακόμα μία ημέρα συντονίζεται εδώ στον Sky 100,3, σχολιάζει και ό,τι ακούγεται, θες από δημοσιογραφικό λόγο, θες από μουσική. Είναι ο Τάκης από το Λαγονίσι που μου γράφει τώρα, σε σχέση με το Latin τραγούδι που ακούγαμε νωρίτερα, δεν θυμάμαι πόσες δεκαετίες είχαν ακούσει αυτό το Latin που ξεκίνησε στις 10:30. Κυρία Κωνσταντίνα, αναφέρεται στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, βαθιά υπόκληση, καλημέρα σας, γράφει ο Τάκης από το Λαγονίσι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για την ασφάλιση των σπιτιών και μου λέει ο Αντώνης από τις Βρυξέλλες, έχω εξοχικό στο Αλεποχώρι και προσπαθούσα επί 2 χρόνια να το ασφαλίσω. Δεν το ασφαλίζει καμία εταιρεία με 1002 δικαιολογίες, στην ουσία γιατί είναι στην εξοχή και το θεωρούν υψηλού ρίσκου. Αγανάκτησα και παρετήθηκα. Πρέπει η πολιτεία, γράφει ο Αντώνης, να επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα σπίτια όπου και αν βρίσκονται. Μόνο έτσι και οι εταιρείες θα υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και το ασφάλιστρο θα είναι πολύ μικρό λόγω κλίμακας και ανταγωνισμού. Στο Βέλγιο, όπου ισχύει αυτή η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης, δηλαδή των ακινήτων, πληρώνω λιγότερα από 10 ευρώ το μήνα και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γράφει ο ακροατής μας σε σχέση με αυτή την συζήτηση. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα του τουρισμού. Είναι και η περίοδος που διανύουμε και προσωπικά, αν θέλετε, έχω έτσι και μια ευαισθησία. Μου αρέσει αυτό το θέμα του τουρισμού κάθε φορά, της οικονομίας, της φιλοξενίας και εννοείται τα όσα φέρνει το συγκεκριμένος κλάδος της οικονομίας στη χώρα μας και είναι πολλά, μα πολλά τα λεφτά. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Στο εξειδικευμένο ρεπορτάζ ο Κώστας Δεριζιώτης, εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός. Και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον προορισμό των ιδιωτικών τζετ. Και μιλάμε τώρα για πελατεία υψηλών έτσι, προδιαγραφών, να το πούμε έτσι. Και σας διάβαζα, Κώστα, για το top 3. Το top 3 παγκοσμίως είναι Μύκονος, Αμάλφη, στην Ιταλία και Γαλλική Ριβιέρα.
2: Ναι. Προφανώς είναι πολύ. Καταρχήν είναι πιο ευχάριστο θέμα ο τουρισμός και, πάση περιπτώσει, ακούγεται πιο ωραία στα αυτιά των ανθρώπων. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας αυτό. Σε μια χώρα που όλοι λένε το ένα στο μακρύ του, το άλλο στο κοντό του για την Μύκονο, τη Σαντορίνη και όποιον άλλο προορισμό δεν του αρέσει, τέλος πάντων, έρχεται μια κορυφαία αμερικάνικη εταιρεία που διαχειρίζεται Learjets. Τα τελευταία χρόνια εδώ στην μικρή Ελλάδα, στο χωριό των Γαλατών, δεν έχουμε δει ότι έχει υπάρξει μια τεράστια ανάπτυξη στον χώρο των ιδιωτικών τζετ. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα Learjet, όπως τα λένε, κάνοντας απίστευτα μεγάλους γύρους και πάρα πολλά ταξίδια. Έρχεται λοιπόν μια τέτοια εταιρεία από την Αμερική και λέει ότι οι Αμερικάνοι φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε όριο σε αυτού του είδους τα ταξίδια και μάλιστα λένε ότι οι τρεις πρώτοι προορισμοί είναι στην Ευρώπη και είναι πρώτο το Αμάλφι, δεύτερη η Μύκονος και τρίτη η Γαλλική Ριβιέρα. Είναι πράγματι Μονακό, Κάνες κλπ. Είναι πράγματι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους τα ταξίδια συνεισφέρουν πολύ σημαντικά την αύξηση της μέσης δαπάνης που είναι ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό. Και δείχνουν για μια ακόμη φορά ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν, είτε μιλάμε για την Μύκονο, είτε μιλάμε για ένα μικρό χωριό, για ένα μικρό νησί, για την Αθήνα, για οπουδήποτε, πρωταγωνιστεί σε πείσμα των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Και καλό είναι να τονίσουμε ότι κάποιος που ακούει τώρα λέει, εντάξει παιδιά, μαζίζετε για τα Learjet, μιλάτε για πολύ λίγους και εκλεκτούς. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και η βασική επιδίωξη. Να έχεις ένα τουριστικό προϊόν που να έχει ένα τέτοιο εύρος προσφοράς που να σε πηγαίνει από τα Learjet μέχρι τον μαζικό τουρισμό που θα σου έρθει, δεν ξέρω τι, από έναν tour operator στην Πολωνία, δεν ξέρω πού, στη Λευκορωσία, ακριβώς, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι, μα υπάρχει τουριστικό προϊόν για κάθε βαλάντιο, υπάρχει περιοχή της χώρας για κάθε γούστο και υπάρχουν επιχειρήσεις που απευθύνονται από τον πελάτη των 20, 30, 50 ευρώ την ημέρα μέχρι τον πελάτη των πολλών χιλιάδων ευρώ την ημέρα. Και αυτό είναι και η ποικιλία, αυτό είναι και ο ελληνικός τουρισμός.
1: Έτσι.
2: Αν ήταν όλα blogs και πουλούσαν όλοι το ίδιο πράγμα, θα μιλούσαμε για σοβιετικού τύπου διακοπές και όχι για μια ελεύθερη μεσογειακή αγορά. Σημειωτέων δε, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι η Μεσόγειος είναι ο πιο προβλημένος και ειδικός προορισμός στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι. Και όχι άδικα, θα πει κανείς. Τώρα, με το νέο χωροταξικό, τι γίνεται? Γιατί το βλέπω πάει από μέρα σε μέρα. Έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αναμένει ο κλάδος να δει πώς τελικά θα αποτυπωθεί αυτός ο σχεδιασμός, το χωροταξικό. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Είναι θέμα... Μπορεί και σήμερα. Το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Οι δικές μου πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι θέμα του επισπεύδοντος Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος δηλαδή, να βγάλει την κοινή υπουργική απόφαση. Δύο σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχουν συντελεστεί. Το ένα είναι ότι δεν θα επιβληθεί ένα ακόμη τέλος, αυτό το περίφημο πράσινο τέλος, που θα έρχονταν να προσθεθεί στα ονουκές την αριθμό σε άλλα τέλη που επιβαρύνουν και τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική τουριστική επιχείρηση. Και το δεύτερο είναι ότι παραμένει μεν το οριζόντιο όριο των κλινών ανάλογα με την έκταση εκάστου νησιού, πλην όμως δίνουν τη δυνατότητα της παραπέρα ανέγερσης, εν πάση περιπτώσει, κλινών, με μια αναλογία 6 κλίνες ανά επιπλέον στρέμμα, πάνω από τις 100, και μέχρι όριο 350 κλινών, δηλαδή ως εκεί θα σταματάει όσα στρέμματα και αν έχεις. Οπότε για κάθε επιπλέον στρέμμα, σε κάθε επιπλέον στρέμμα, mm-hmm. θα μπορεί η επιχείρηση να προσθέτει 6 κλίνες. Και μένει να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό αυτό το χωροταξικό για το οποίο έχουν αντιδράσει οι πάντες θα γίνει πράξη, θα εφαρμοστεί, θα μπορέσει να λειτουργήσει ή θα μπλέξει για μια ακόμη φορά, γιατί θυμίζω ότι είναι μερικές δεκαετίες πίσω όλη αυτή η ιστορία που έχει κολλήσει επανειλημμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κλπ. Αν λοιπόν θα λειτουργήσει ή αν θα δούμε μια επανάληψη του ίδιου έργου στον Τεζαγό.
1: Για να δούμε τι είναι αυτό που θα ανακοινωθεί και εννοείται θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Και κλείνοντας, Κώστα, να πάμε λίγο και στα ζητήματα που αφορούν τις πυρκαγιές. Είδαμε εμπροκειμένως στην Πάρο να έχουμε έναρξη πυρκαγιάς σε έναν χώρο έξω από τον οριοθετημένο Χιτά, όπου εκεί είχαν αναποθέσει διάφορα. Μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι υπήρχαν και γυαλιά που με τον ήλιο, τέλος πάντων, υπήρξε η ανάφλεξη και στη συνέχεια αυτή η καταστροφή που παρακολουθήσαμε στην Πάρο εν μέσω κορύφωσης στη σεζόν, έτσι. Μιλάμε τώρα για αρχές Αυγούστου, το νησί γεμάτο με πάρα πολλούς επισκέπτες, και την ίδια ώρα να έχουμε αυτό το ζήτημα των υποδομών που έρχεται και επανέρχεται και προκειμένου μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ επικίνδυνα.
2: Τώρα τι να σχολιάσει κανείς αυτό το θέμα? Δηλαδή πραγματικά μένεις άφωνος. Εσύ και εγώ, αν αφήσουμε το σπίτι μας ακαθάριστο ή το οικόπεδό μας ακαθάριστο ή κόψουμε τα χόρτα και τα αφήσουμε στον περίβολο, θα περάσει η περιοριστή, θα πάρει στην αστυνομία και θα μας πάει μέσα. Εκεί στην Πάρο λοιπόν, σύμφωνα, γιατί εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε θέλω να έχω αυτόν τον ρόλο, οι ίδιοι όμως οι συλληφθέντες είπαν, από όσο διάβασα τουλάχιστον, ότι δίπλα στον χώρο υγειών, εκεί θα φύγει απορριμμάτων, λειτουργούσε μια παραφοβατερή, στην οποία ο Δήμος παράταγε τέτοιου είδους πράγματα σαν αυτά που είπες, σύν τα κλαδιά που είχαν καθαρίσει οι διάφοροι τα οικόπεδά τους. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε λοιπόν εκεί να έχει περάσει η τοπική αστυνομία για να πει: παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Και δεν καταλαβαίνω. Ο Δήμαρχος δηλαδή για ποια δουλειά είναι? Τι ακριβώς κάνει ο Δήμαρχος? Και μάλιστα ένας Δήμαρχος, ο οποίος σύμφωνα με όσα διατρανώνει η δεξιά και αριστερά ο ίδιος, έχει φοβερές περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Και δεν θέλει να χτιστεί τίποτα στο νησί του, δεν θέλει να γίνει τίποτα στο νησί του, αλλά δεν φροντίζει τα του οίκου του. Δεν φροντίζει τα αυτονόητα να μαζέψει τα σκουπίδια ή να μην τα έχει σε ένα σημείο που είναι επικίνδυνο και να συμβεί η καταστροφή που συνέβη. Χρειάζεται σχόλιο, δηλαδή πραγματικά. Και τον είδαμε βέβαια και με ένα ύφος που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να διαβάζει σαν νοτοκιού μια δήλωση που θύμιζε λίγο Βασιλάκη Καρύλα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος γι' αυτό είναι, για να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αν δεν μπορεί να την κάνει, είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί τελικά να έχουν πολλές ευθύνες οι ιδιώτες να τρέχουν να κάνουν τα πάντα και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό μας το λένε και οι πολίτες, ακροατές, τηλεθεατές, ότι η ατομική ευθύνη δεν πρέπει να περιορίζεται σε καμία περίπτωση.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Με αυτές τις θερμοκρασίες, κλαδιά και γυαλιά. Μα είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Δεριζιώτη. Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε και το χώρο ταξικό να δούμε ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις του κλάδου. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει ούτως ή άλλως με την τουριστική ικανότητα, μάλλον την ξενοδοχειακή ικανότητα και υποδομή στη χώρα. Θα τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Θα σε φιλοξενήσουμε και πάλι.
2: Ο τρόπος, Νίκο, που επενδύουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας που στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πώς θα είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία μετά από 10, 15, 20 χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όταν
1: έτσι
2: λοιπόν ακριβώς δεν μπορούμε να επενδύσουμε σήμερα, σε 10, 15, 20 χρόνια να μην νιώθουμε έκπληξη εάν τα ελληνικά ξενοδοχεία και γενικά ο ελληνικός τουρισμός έχει απαξιωθεί.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστας Δεριζιώτης, κυρίες και κύριοι, με ρεπορτάζ από το χώρο του τουρισμού. Πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα να έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. Αμέσως μετά, 11 και 10 και πάλι εδώ.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
10: Νόβα 931.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
22: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
23: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
24: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 77

0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
1: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
2: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar Westside.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
15: Nova 931 και www.novaradio.gr.
16: Nova Radio. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Nova 931, αγαπημένοι φιλοκροατές. Καλώς βρεθήκαμε σε ακόμη ένα Nova μαγκαζίνο που μόλις ξεκίνησε. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Εδώ λοιπόν, καθημερινά παρέα, βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Όλα αυτά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό πρωινό σε όλους. Σας περιμένω όλους να περάσουμε πάρα πολύ όμορφο. Στις 2 ακριβώς. Καλό πρωινό. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr και φυσικά έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω των social media είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. 2541-083-330. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Θα περάσει, το ξέρω, θα περάσει. Κι αυτή η νύχτα που κι αβόλια με έχουν πιάσει.

0: Νόβα 931.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 2541.

0: 2310-23-550.
1: Μέσα εδώ πολύ ο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Νομίζω πως έφτασε η στιγμή να ρίξουμε μια ματιά βλέποντας ορισμένα θέματα της Ξάνθης. Θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στην Ξάνθη, συγκεκριμένα 5 Αυγούστου, Τετάρτη, είπαμε να δούμε τοπική επικαιρότητα ξεφυλίζοντας περισσότερα θέματα τα οποία μας έχετε στείλει εσείς, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, να πούμε πως η ΔΕΙΑΚ προειδοποίησε για προσάυξηση 5% στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η ΔΕΙΑΚ Ξάνθης σήμερα 5 Αυγούστου ενημερώνει τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να προχωρήσουν άμεσα σε εξόφληση ή ρύθμιση για χρέη που παραμένουν απλήρωτα περισσότερα 6 μήνες. Προβλέπεται υποχρεωτική προσάυξηση 5%, ενώ υπάρχει δυνατότητα βεβαίωσης και μεταφοράς των οφειλών στην αρμόδια φορολογική αρχή. Έργα αγροτικής οδοποιίας, 41 παρεμβάσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη. Σημαντικό πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας προχώρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με ενημέρωση που δημοσιεύτηκε σήμερα 5 Αυγούστου. Από τα 446 έργα σε 141 δήμους της χώρας, 41 αφορούν την Ανατολική Μακεδονία Θράκη με συνολική χρηματοδότηση στην περιφέρεια που φτάνει τα 21,3 εκατομμύρια ευρώ. Δήμος Τοπείρου, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε διαδικτυακή συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση 5 Αυγούστου. Το θέμα αφορά τη λειτουργία του συλλογικού οργάνου και εντάσσεται στον κύκλο των αυτοδιοικητικών διαδικασιών τον Αύγουστο στο Δήμο με τις σχετικές αποφάσεις αλλά και τις διαδικασίες να δημοσιοποιούνται από τη Δημοτική Αρχή. Αεροψεκασμοί για κουνούπια σε Άβδηρα και Τόπειρο στις 10 Αυγούστου. Αεροψεκασμοί κατά πολέμησης κουνουπιών έχουν προγραμματιστεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου σε περιοχές των Δήμων Αυδείρων και Τοπείρου. Οι εργασίες αφορούν και θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου και θα διαρκέσουν περίπου 2 ώρες. Η περιφέρεια διευκρινίζει ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εκτός κατοικημένων περιοχών. Ενίσχυση του νοσοκομείου Ξάνθης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται παρέμβαση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Η σχετική πρωτοβούλια που ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου εντάσσεται στις επενδύσεις της περιφέρειας για ενίσχυση των δημόσιων δήμων, δομών, υγείας και βελτίωση μάλιστα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Το κτήμα είναι στην παρέα μας. Γι' αυτό στις εξόδους μας ο προορισμός είναι ένα. Το κτήμα, κυρίες και κύριοι, Coffee Restaurant and Dessert. Καθημερινά στο 5ο χιλιόμετρο Λάγους και κρατήσεις γίνονται στο 2541-0210. Ενημερωθείτε, πληροφορηθείτε. Εδώ θα βρείτε λοιπόν την απόλυτη γευστική και δροσερή επιλογή με τα κιόσκια αλλά και τις βεράντες μέσα στο πράσινο. Το κτήμα, ο προορισμός της καλοκαιρινής αναψυχής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
18: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
20: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2024 και βρισκόμαστε 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Σήμερα στο Nova 31 στρέφουμε το ενδιαφέρον μας σε μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης. Όπως σας ενημέρωσε και νωρίτερα, η πρωτοβουλία αυτή αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η Ξάνθη δεν μένει αμέτωχη. Είναι το μήνυμα της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ, η οποία απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους, επιχειρήσεις και φαρμακεία για τη συγκέντρωση φαρμάκων καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Για τη δράση, τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και για το πώς μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο Nova 31 την πρόεδρο της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ Ξάνθης, κυρία Μαρία Σουρμοπούλου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που, όπως είπατε και εσείς και λέτε χαρακτηριστικά, η Ξάνθη δεν μένει αμέτωχη και αυτό μας αφορά όλους. Κυρία Σερμοπούλου, καλώς ήρθατε λοιπόν στο Nova 931. Σας ευχαριστούμε και εμείς που είστε μαζί μας. Θέλω να μας πείτε αρχικά τι σας οδήγησε στην πρωτοβουλία για συγκέντρωση φαρμάκων στην Ξάνθη καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου και όχι μόνο, θα πω.
1: Να πούμε πρώτα για το έργο της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ, γιατί συμβάλλουμε καθ' όλη την αντιπυρική περίοδο, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, υποστηρίζουμε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού Ξάνθης και την πολιτική προστασία του Δήμου Ξάνθης. Το έργο μας λοιπόν είναι υπηρεσίες πυρασφάλειας για άμεση κινητοποίηση και επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αλλά όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οπότε είμαστε 24 ώρες το 24ωρο επιποδός οι εθελοντές διασώστες. Δεν υπάρχουν μέρες ξεκούρασης για το καλοκαίρι. Οπότε μετά τις μεγάλες καταστροφές και τις μεγάλες πυρκαγιές που επιδηλώθηκαν στη Δυτική Αττική και Βιωτία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε άμεσα τη συλλογή φαρμακευτικού υλικού για τη στήριξη των πυροσβεστών και των εθελοντών της πρώτης γραμμής. Των ανθρώπων δηλαδή που όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε να επεμβαίνουν, να διακινδυνεύουν τις ζωές τους, να είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, είχαμε και θανάτους. Και έτσι σκεφτήκαμε να κινητοποιήσουμε όλη την πόλη της Ξάνθης και να συμβάλλουμε και εμείς με φαρμακευτικό υλικό που είναι απαραίτητο. Οπότε καλούμε όλους τους απλούς πολίτες, τους συλλόγους, επιχειρήσεις, φαρμακεία να προσφέρουν ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα αποσταλούν στα κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και όπου υπάρχει ανάγκη την εκάστοτε στιγμή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ποια φάρμακα και ποιο φαρμακευτικό υλικό, υγειονομικό υλικό υπάρχει μεγαλύτερη έτσι ανάγκη να προσφέρουν οι πολίτες? Αν θέλετε να μας δώσετε έτσι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή, γιατί σκεφτήκαμε και για ενίσχυση σε τρόφιμα ή σε άλλο υλικό για τους πληγέντες που έχουν χάσει τα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και έχουν ανάγκη από τα πάντα. Για αρχή όμως μας ενημέρωσαν ότι χρειάζονται για την πρώτη ανάγκη των πυροσβεστών, άρα κολύρια, ηλεκτρολίτες, γάζες, φυσιολογικούς ορούς, κρέμες για εγκάβματα, πούλβο, χάζαπλαστ και φλόγκο. Είναι αλφές πάλι για εγκάβματα, υφλόγου, νερομάντιλα, βιταμίνες και παυσίπονα. Αυτά μας ζητήθηκαν στην πρώτη φάση, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις στήριξης και των πληγέντων.
0: Πολύ ωραία. Η συγκέντρωση γίνεται στη Βενιζέλου 14, σωστά, στην αυλή του Αγίου Βλασίου.
1: Στην αυλή του Αγίου Βλασίου, ακριβώς απέναντι από την οικία Χατζηδάκη. Οι ώρες συλλογής είναι 7 με 9 το βράδυ, καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Για όλο τον Αύγουστο.
0: Για όλο τον Αύγουστο, πολύ ωραία.
1: Για όλο τον Αύγουστο. Θα συγκεντρωθούν τα υλικά και θα, ανάλογα τις ανάγκες και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί θα αποδοθούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε επίσης ότι το κάλεσμα απευθύνεται όχι μόνο στους πολίτες, αλλά και σε συλλόγους, σε επιχειρήσεις, φαρμακεία. Ωστόσο, εσείς, κυρία Σερμοπούλου, τι είδος συμμετοχή περιμένετε από την τοπική κοινωνία?
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε, μπορούμε να προσφέρουμε, μπορούμε να δείξουμε το ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω μεγάλη ανταπόκριση. Ο κόσμος θέλει να προσφέρει, θέλει να γίνει εθελοντής, δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και εγώ να πω, για να μην αποθαρρύνω κανέναν, ότι κάθε προσφορά, έστω και μικρή, είναι πολύτιμη.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να το φέρουμε, να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ο καθένας από πλευράς του μπορεί να προσφέρει το οτιδήποτε. Από το ελάχιστο μέχρι το μεγαλύτερο, βεβαίως. Ο καθένας σύμφωνα με τις ανάγκες του και με όσα μπορεί να προσθέσει ο καθένας, να διαθέσει μάλλον.
1: Σύμφωνα με τη δυνατότητά του, κάθε έτσι προσφορά είναι δεχτή, να μην διστάσει.
0: Υπάρχει κάποιο. Πείτε, συγγνώμη, σας διάκοψα.
1: Και να έρθει κοντά μας για να μας γνωρίσει και να συζητήσουμε και τι άλλο μπορούμε, πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας από εμάς.
0: Πολύ
1: σαν
0: ωραία
1: άτομο. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στόχος, είτε σε ποσότητα, είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων που θα θέλετε να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του μήνα Αυγούστου, κύριε Στριμοπούλου?
1: Θέλαμε μεγάλες ποσότητες, θέλουμε ποσότητες ειδικά για τις κρέμες για εγκάβματα, για το φλόγκο, για νερομάντιλα, για παυσίπονα. Θα θέλαμε να έχουμε ένα έτσι μεγάλο, μεγάλο όγκο mm-hmm. από αυτόν τον κολύρια που είναι πολύ βασικά, αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Ωραία. Σκοπός είναι οι άνθρωποι να θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία, να προσφέρουν, να έρθουν να σας βρουν. Όπως είπαμε, ο χώρος σας είναι εξαιρετικός. Βενιζέλου 14, στην αυλή του Αγίου Βλασίου. Εγώ να τολμήσω να ρωτήσω και το άλλο, κυρία Στριμοπούλου. Πόσοι εθελοντές γενικότερα συμμετέχουν σήμερα στην ομάδα σας και πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής ή να υποστηρίξει τη δράση σας, ερχόμενος απλώς σε επικοινωνία με εσάς που γίνεται η πρώτη γνωριμία, ας πούμε, και από εκεί και πέρα εσείς το κατευθύνετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να είναι και φίλος της ομάδας, δηλαδή κάποιος mm-hmm. που θα προσφέρει σύμφωνα με το επάγγελμά του κάτι που θα μπορέσει να ζητήσει η ομάδα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να είναι φίλος της ομάδας και να βοηθήσει σε αυτό σε κάποιο τομέα που θα χρειαστούμε. Από εκεί και πέρα οι εθελοντές διασώσεως αυτή τη στιγμή είναι 40 τον αριθμό και ανάλογα τις περιόδους διακοπών ή τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας, έχουμε μία σταθερή ροή στους 20 διασώστες ενεργούς οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί. Mm-hmm. Τώρα, οι διασώστες περνάνε μία εκπαίδευση και το τμήμα διασωστών ξεκινάει μετά τις γιορτές πόλης αρχές Οκτωβρίου. 1 Οκτωβρίου ξεκινάμε τις επικοινωνίες, έχουν γίνει εγγραφές και ορίζουμε πότε θα ξεκινήσει το τμήμα για να αρχίσουμε την εκπαίδευση. Οπότε, ερχόμενοι σε επαφή στο τηλέφωνο στο 6940-746304 μαθαίνουν είτε για το αν θα θέλουν να γίνουν εθελοντές διασώστες, είτε θα θέλουν να γίνουν φίλοι της ομάδας και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, είτε να παρακολουθήσουν τα μαθήματα πρώτων βοηθειών, τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ και όλο το καλοκαίρι κάνουμε μαθήματα και πραγματικά παρόλες τις ζέστες υπέφεραν όμως, θέλανε πολύ να μάθουν mm-hmm. οι πολίτες.
0: Εγώ βλέπω ότι είστε πάρα πολύ δραστήριοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και έτσι από την εμπειρία σας, πόσο ισχυρό είναι το εθελοντικό κίνημα στην Ξάνθη? Βλέπετε αρχικά νέους ανθρώπους να συμμετέχουν, να υπάρχει περισσότερη έτσι ανάγκη για ζήτηση, για αναγνώριση, να γνωρίσουν, να προσπαθήσουν?
1: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τους δίνονται πάρα πολλές δυνατότητες. Από εδώ και πέρα, επειδή είμαστε και εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, δίνει πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος, έτσι ώστε αν κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος να μπορεί να πάρει άδεια και να φύγει αμέσως για το συμβάν θα πρέπει να συμμετέχει και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, όπως και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άρα αρχίζει το κράτος και εμπλέκεται πάρα πολύ και δίνει και πολλά δικαιώματα στους εθελοντές διασώστες. Mm-hmm.
0: Όσον αναφορά τη στήριξη, κυρία Στριμοπούλου, θα θέλατε περισσότεροι από τοπικούς φορείς, δήμο, επιχειρήσεις, επαγγελματίες υγείας ή υπάρχουν ακόμα περιθώρια για μεγαλύτερη συνεργασία ίσως?
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια, mm-hmm. όμως η αλήθεια είναι ότι η τοπική κοινωνία και ο Δήμος και μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ και μας στηρίζουν συνεχώς. Σε ό,τι χρειαστούμε απευθυνόμαστε στους πολίτες πρώτα, mm-hmm. Οι οποίοι είναι πάντα κοντά μας. Μην ξεχνάμε ότι η διασωστική ομάδα η δική μας έγινε μέσα στην κρίση, χωρίς καθόλου υλικά και πραγματικά οι πολίτες μας στήριξαν και τη δημιουργήσαμε μαζί αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα της Ξάνθης, δημιουργήθηκε από πολίτες της Ξάνθης και όχι μόνο mm-hmm. Και από εδώ είναι η βάση της που θα πάει και σε άλλες πόλεις και θα αναπτύξει το διάβλο επικοινωνία με άλλες ομάδες και άλλες πόλεις με την ίδια ονομασία, ο ΔΙΑΚ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η Ξάνθη δεν μένει αμέτωχη. Είναι το μήνυμα της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ, η οποία απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους, επιχειρήσεις, φαρμακεία για τη συγκέντρωση φαρμάκων καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Για τη δράση λοιπόν και τις ανάγκες υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητάμε εδώ καθημερινά και αναφέρουμε συνεχώς και στα δελτία ειδήσεων της ημέρας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Υπενθυμίσω στον κόσμο που μας ακούει, κυρία Συρμοπούλου, ότι η συγκέντρωση γίνεται στη Βενιζέλου 14, στην αυλή του Αγίου Βλασίου από τις 7 ως τις 9 ώρα το βράδυ καθημερινά. Θα ισχύει καθημερινά σε όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και υπάρχουν έτσι πολλά μηνύματα, νομίζω, ευαισθητοποίησης που μας αφορούν όλους. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, στο κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, σε όλους εμάς. Σε όλους εμάς που είμαστε εδώ και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
1: Νομίζω το κεντρικό μήνυμα είναι ότι μαζί στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν. Αυτό είναι το μήνυμα τουλάχιστον της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ.
0: Έτσι, πάρα πολύ όμορφα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Είμαστε σε επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί. Nova Radio News Today. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Συνεχίζουμε παρέα ακούγοντας και επιλέγοντας τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Το καλοκαίρι το περνάμε παρέα, το ξέρετε καλά. Μαζί μας είναι το Beach Bar White. Αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη παρέα βρίσκεται στην παραλία Ερασμίου, στο Beach Bar White. Καλαρώστε λοιπόν στις ξαπλώστρες, απολαύστε το κύμα και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Και όπως σας έχω ενημερώσει και τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε μία πολύ όμορφη εκδήλωση, ένα πολύ όμορφο με τον Διογέννη. Στις 9 Αυγούστου θα είμαστε εκεί να περάσουμε όμορφα, να το ευχαριστηθούμε, να το απολαύσουμε και να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε. Να σας υπενθυμίσω πως ο Διογέννης θα είναι κοντά μας, θα μας μιλήσει για την εμφάνισή του στο Beach Bar White. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την ημέρα της συνέντευξης αλλά και την ώρα ακριβώς που θα είναι στην παρέα μας ο Διογέννης. Οπότε με μεγάλη χαρά αρχικά να τον ακούσουμε στη συνέχεια και θα πούμε πολλά περισσότερα. Μείνετε κοντά μου.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 1:30, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ακούτε Nova 931, όπου καθημερινά μαζί επιλέγουμε τις νούμερο 1 επιτυχίες στα ραδιοφωνά σας. Έτσι λοιπόν, όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Beach Bar White για ένα μοναδικό καλοκαιρινό live. Μαζί μας ο αγαπημένος καλλιτέχνης Διογένης, που έρχεται να μας χαρίσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, να μας ξεσηκώσει με τη μουσική του, αλλά και να κάνει την ημέρα μας αξέχαστη. Να σας υπενθυμίσω πως το live ξεκινά αμέσως μετά τις 4 το απόγευμα και η διασκέδαση είναι εγγυημένη. Πάρτε λοιπόν την παρέα σας και ελάτε να απολαύσουμε μαζί μουσική, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση και ατελείωτο κέφι. Άλλωστε ο Διογένης κάνει πολύ καλά, έτσι, στα live του μας ξεσηκώνει και ξέρει ποια είναι η συνταγή για να περάσουμε εμείς όμορφα. Λοιπόν, το Beach Bar White είναι εδώ στο Nova 931 καθημερινά. Άσε τον ήχο των κυμάτων να γίνει η μουσική του καλοκαιριού σου. Πού η συνταγή για να περάσουμε εμείς όμορφα. Λοιπόν, το Beach Bar White είναι εδώ στο Nova 931 καθημερινά. Άσε τον ήχο των κυμάτων να γίνει η μουσική του

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο.

0: Λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική. Σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ιτεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
9: Nova 931.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και πάλι. Καλώς ήρθατε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα, ξεφυλίζοντας τα νέα της ημέρας. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και έτσι θα φτάσουμε μαζί στις 2 ακριβώς. Έχουμε στη διάθεσή μας 20 ολόκληρα λεπτά. Είναι αρκετά για να ρίξουμε μια ματιά στα περισσότερα νέα της ημέρας. Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στην Κυψέλη. Να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, το πρόγραμμα θερινών αιμοδοσιών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτούν Ομού Ξάνθης η Αγάπη. Η δράση πραγματοποιείται στην Κυψέλη. Ξεκίνησε στις 11.30 στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος κατά τη δύσκολη θερινή περίοδο. Στα νέα της ημέρας, νέος φωτισμός LED στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σε νέα εποχή περνά ο οδικός φωτισμός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επένδυση 12,2 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι η αντικατάσταση του εξοπλισμού με φωτιστικά LED εκτιμά ότι θα μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση κατά 62% ή 69% με σύνολο προβλεπόμενο οικονομικό όφελος περίπου 30,9 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος αύριο στην Ξάνθη. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν αύριο 5-6 Αυγούστου τμήματα της Ξάνθης λόγω προγραμματισμένων εργασιών του δικτύου διανομής. Σύμφωνα μάλιστα με σημερινή ενημέρωση, η διακοπή προβλέπεται να διαρκέσει από τις 7.30 το πρωί στις 2.30 το μεσημέρι, με τους καταναλωτές να καλούνται να αντιμετωπίσουν τις εγκαταστάσεις ως ενεργές. Μάλιστα, Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης κλειστό για όλο τον Αύγουστο. Εκτός λειτουργίας παραμένει από την 1η Αυγούστου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης, όπως έχει ανακοινωθεί άλλωστε επίσημα από τον Δήμο. Οι δεξαμενές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο προγραμματισμών, στο πλαίσιο της πραγματισμένης διακοπής λειτουργίας, με την επαναλειτουργία να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής. Επομένως, συνεχίζουμε μαζί, θα δούμε νέα που αφορούν τον πολιτισμό, τα αθλητικά νέα της ημέρας και ακόμα περισσότερο στις 2 ακριβώς.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, προχωράμε. Όσον αφορά το πολιτισμό, παραμονή της μεταμορφώσεως πανηγυρίζει σήμερα ο Ιερός Ναός στην Ξάνθη με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τη μεγάλη γιορτή της μορφώσεως του Σωτήρου. Βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ο μόνιμος Ιερός Ναός της Ξάνθης. Λατρευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου και αύριο 6 Αυγούστου, με τη συμμετοχή πιστών από την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές Παλιάς Πόλης 2026. Η Ξάνθη προετοιμάζεται για τις γιορτές Παλιάς Πόλης που θα πραγματοποιηθούν από τις 30 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες, πολιτιστικές και παιδικές δράσεις και συμμετοχή περισσότερων από 35 συλλόγους, μετατρέποντας μία εβδομάδα την ιστορική συνοικία σε επίκεντρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 2 πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Μένουμε στο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Φωτιά στο Παλαιό Ζυγό, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Συναργερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης το απόγευμα της Τρίτης εχθές. Όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Παλαιού Ζυγού, η φωτιά έγινε αντιληπτή περίπου 6 ώρα το απόγευμα, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν για να περιορίσουν την εξάπλωση στην περιοχή. Όσον αφορά τα αθλητικά νέα της ημέρας, νέα προσπάθεια ξεκίνησε ο αθλητικός ομίλος Ξάνθης, πραγματοποιώντας την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να μάθουμε περισσότερο. Ο προπονητής Κώστας Ανιφαντάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, υπογραμμίζοντας τρεις βασικές έννοιες: αφοσίωση, δουλειά, ενότητα. Καθώς ο ΑΟΦ ξεφυχηρεί μια νέα συλλογή επανεκκίνηση. Πολύ ωραία. Στα νέα του καιρού, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός σήμερα στην Ξάνθη και γενικότερα στη Θράκη, θα έλεγα, με θερμοκρασία να παρουσιάζεται σε ανωδική πορεία. Στην ευρύτερη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, άνεμοι μπορούν να φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στην περιοχή αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Να πούμε ότι συγκεκριμένα στην Ξάνθη αυτή την ώρα έχουμε 35 βαθμούς, 34 Καβάλα και Θάσο, Κομωτινή 36, Σάπες Αλεξανδρούπολη 35, Παρανέστη Δράμα 34 και 35 βαθμοί αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη παρέα στο Nova 31. Συνεχίζουμε δυναμικά και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά.
1: Nova 931.
0: Στο Nova 931, κυρίες και κύριοι, τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Έτσι λοιπόν, να θυμηθούμε πως η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και σίγουρα αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Από το 1980, η εταιρεία των αδερφών Μουμτζάκη επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα. Σκράμπα αφή Μουμτζάκη στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο πληροφοριών 2541-0266-55. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, συνεχίζουμε παρέα και βεβαίως θυμόμαστε πως το soundtrack του καλοκαιριού παίζει δυνατά στο Nova 31. Πού αλλού η καλύτερη θέα σε περιμένει? Πού? Στο Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Ζήστε λοιπόν τη μέρα σας με γεύση, δροσιά και ατελείωτη καλοκαιρινή διάθεση. Το Beach Bar White είναι εδώ στο Nova 31 και καθημερινά μας παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Απολαύστε τα!

0: Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Επιπλέον 8.000 επιδοτούμενες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω. Νέα δυνατότητα απασχόλησης για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιούργησε επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα 55 ετών και άνω. Με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκινούν σήμερα Τετάρτη. Από τις 11 η ώρα το πρωί η πλατφόρμα έχει ανοίξει, οπότε η νέα φάση ενεργοποιείται μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προληφθεί αρχικά, ανεβάζοντας μάλιστα το συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης σε 43.000 σε όλη τη χώρα. Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα νέα. Συνεχίζουμε με επιβατική κίνηση, αύξηση 4,7% στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον Ιούλιο σχεδόν 4 εκατομμύρια επιβάτες. Απίστευτο, ισχυρή αύξηση κατέγραψε επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Ιούλιο του 2026, καθώς ο αριθμός των επιβάτων ανήλθε σε 3,3 εκατομμύρια, σημειώντας άνοδο 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025. Καταλαβαίνετε πως η θετική πορεία καταγράφεται σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, παρά βέβαια το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον που εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς μετακινήσεις. Μάλιστα, στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, να πάμε στον τουρισμό για όλους. 2026-2027 ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις. Πάμε να δούμε ποιοι δικαιούνται επιδότηση και ποια είναι τα νέα όρια και τις αλλαγές βέβαια και τα ποσά που δικαιούνται. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι έχει ανοίξει η πλατφόρμα η αιτήσεις συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους του 26-27, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Πολύ ωραία. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 η ώρα το βράδυ. Εξαιρετικά. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού, το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους σχεδιάστηκε ουσιαστικά να υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου για βιώσιμη αλλά και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο αλλά και στο χρόνο, καθώς και την ενίσχυση βέβαια της περιφερειακής αλλά και κοινωνικής συνενοχής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Nova 31 που μαθαίνετε πρώτοι τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. 2 ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, γεμάτο 2 ώρο ενημέρωση, μουσική, ψυχαγωγία, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα στο Nova 931.
1: www.novaradio.gr
0: novaradio.gr. Και ενώ λοιπόν έχει φτάσει η ώρα του αποχαιρετισμού, εγώ θα σας θυμίσω για ακόμα μία φορά πως το καλοκαίρι το περνάμε παρέα. Ένας είναι ο προορισμός, Beach Bar White. Έτσι λοιπόν, γιατί μας αρέσει να περνάμε όμορφα, κάθε καλοκαιρινή ιστορία αξίζει το δικό της σκηνικό. Δημιουργήστε λοιπόν τις πιο όμορφες αναμνήσεις στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Λοιπόν, από μένα καλή συνέχεια, πολλά φιλιά, ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ακολουθεί σύνδεση με Sky και αμέσως μετά θα ακούσετε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που έχει προηγηθεί με την Κωνσταντίνα Αδαμίδου στις 3 ακριβώς με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σίγουρα θα μας αρέσει. Καλή συνέχεια αύριο στις 12 και πάλι μαζί.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
13: Sky 100,3.
14: Χάρη θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
15: Κανείς δεν σας στέλνει SMS όπου υπάρχει σύνδεσμος. Σας στέλνουν μια ειδοποίηση. Πρέπει να μπείτε στο GAV στην θηρίδα σας για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Πέρσι Αμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μία είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές. Αλλά η είδηση που μας έδωσε Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμανε συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας από όσο πληροφορούμαστε στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα drone, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι drone και μάλιστα drone το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο drone λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.
15: Το ουκρανικό αμέσως... είναι πολεμικό ή εκτελεί...
16: Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πίσω σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί πλήση στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση του drone,
15: Ναι. Άρα, drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
16: Στην ανατολική Γερμανία. Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί.
15: Θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
16: Θέλει
15: βοήθεια στην Ουκρανία.
16: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
15: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια λέω, έτσι Δήμητρα.
16: Πάντως αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίων, πρόκειται drone όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο
15: αποστολή, για μια συγκεκριμένη
16: αποστολή. Και φαίνεται ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία. Διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα, τη ζητώ λίγο την υπομονή της γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
17: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς υπάρχουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
15: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές,
17: πρόπερση.
15: Πρόπερση είχαμε εκεί.
17: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη βιομηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
15: Μάλιστα.
17: Πλησίων το αεροδρόμιο.
15: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε
17: λίγο. Ναι, εδώ είμαστε.
15: Ωραία. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του, η Βιβί Γκίκα, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές. Βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πορτογερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτική. Μας λένε ότι είμαστε
15: επιφυλακτικοί, γιατί
18: θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
15: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
18: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
15: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
18: Δεν είναι σε εξέλιξη, ναι, η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
15: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
18: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
15: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
18: Τα είδα, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
15: Ολοσχερώς, μάλιστα.
18: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασα έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλντόζα να τον γκρεμίσει, γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
15: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
19: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι και ολοσχερώς. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
20: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Ψάθα.
21: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
20: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
22: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
23: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
24: Μας έσωσε ηρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
15: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Talk Voice, ήταν στο Μέγκα.
25: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους 2 σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
15: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημίες αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
15: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημιές. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
2: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
15: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού, και όχι μόνο νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό, όπου συναντήθηκε και συνομιλήσε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες, να σου θυμίσω, ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτιρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο κύριος γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβησε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και, όπως σημείωσε, ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία
15: πάντως,
3: της περιοχής.
15: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Δεν, πώς να το πω, δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
3: Υπήρξαν επιχειρήματα, έτσι. Αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
15: Όχι με ρητορική όξυνση, όχι με ρητορική ένταση, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
3: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα όπου βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ότι το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ναι. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
15: Προφανώς, αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσμη Ναυλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσμη Ναυλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
4: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
15: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς τον.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της Διευπουργικής Σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο που θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, να ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην Διευπουργική Σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
15: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία...

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι

0: Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το καταστήμα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ρυθμός
9: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
9: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
9: ή στην άμμο.
8: Παραλία
9: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
9: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
10: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
12: Nova 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
16: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα.
15: Είναι σε άλλη περιοχή, είναι σε άλλη περιοχή, είναι στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός της να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνει, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύχτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο ίδιος είπε, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου του, ώστε προφανώς να ελέγχει.
16: Είχε τον πατέρα του στον καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
15: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει δικογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά της εξακολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περιόπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανόν σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί είναι να έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε.

0: να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
1: Ναι,
0: πιθανότατα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός, ο 90χρονος, κατέληξε.
1: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το πατς, Χρήστο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι.
0: Όχι, έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του ήταν το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
1: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πώς δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή λοιπόν, που της έλεγε
0: όλα. Της οποίας όπως η ίδια είπε ότι δεν της επέτρεπε τα
1: δεν
0: τελευταία
1: επέτρεπε
0: να
1: πλησιάσει
0: την περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
2: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
1: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα, σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόστι της εντοπίστηκε, μέσα σε μια βάλιτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της αγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον τον ανακριτή, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης της δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. Εν τω μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέα, συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγκα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
5: Αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, ναι, και οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
1: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
6: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
1: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
7: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις, από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν, όπως είπες και εσύ, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 από τις 19.000, συγγνώμη, στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των υποκειριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο ΚΕΠ και να κάνει και από εκεί την αίτησή του, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων, την ξεγέλασαν δηλαδή, με τις γνωστές μεθόδους, ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών, στην Ετώλη αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να της πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τους παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε της είπαν ότι αν έχεις κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων στους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό το έργο τους.
1: Και ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο γιατί σε έχει πιάσει μια κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μια κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
10: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
6: Και τι θα λέει, ας πούμε.
10: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
6: Μάλιστα.
10: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια. Αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
6: Περιμέναμε και πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτήνης της γιορτής.
11: Μπήκα
6: στο Facebook.
11: Μπήκατε στο Facebook.
6: Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε, είδα λοιπόν tickets online.
11: Ωραία.
6: Δεν ήταν tickets.gr, όπως είναι επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
11: Πόσα λεφτά πληρώσατε,
6: 140 ευρώ.
1: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο το παιδί.
1: Όταν έχει ένα παιδί 7 χρόνων,
12: έτσι, ναι. 7 χρόνων, ένα 7χρονο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πώς ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρια ανηλίκου. Το σημαντικό όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι. Ναι, καταλαβαίνει ότι ήταν επικίνδυνο που κυκλοφόρησε.
1: Σε κάθε περίπτωση, έχει απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
12: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook. Εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές τις χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογιά. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αδερφών που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον στον κελέφτα.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλερο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
15: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αγωνιστικό
1: σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
15: Ναι.
1: Δηλαδή, αν και Αύγουστος γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
15: Δεν ικανοποιήθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρος ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά τους.
1: Ρεβάνς.
15: Την Τρίτη που μας έρχεται, 8:30.
1: Τώρα, την προσεχή Τρίτη. Μάλιστα, μάλιστα.
15: Απόψε, 9:30. Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βούλγαρους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορί οι πράσινοι. Αλλά πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη, όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
15: Αγγλία, Premier League.
1: Α, Premier.
15: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή Νίκο. Ο Νίκο Σταματέλο.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
21: Ξεκινάει πάλι και ενδυναμώνεται.
1: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί, εντάξει, στη φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα, στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα στην ακτοπλοεία.
21: Φαίνεται πως όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο βέβαια αύριο ίσως έχουμε και οκτωμποφόρ, τοπικά όμως, αρκετά τοπικά.
1: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο. Από θερμοκρασίες.
21: Από θερμοκρασίες είμαστε 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, στους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 38, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενδεχομένως και στην Πελοπόννησο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.
1: Οι επόμενες ημέρες. Η επόμενη μέρα, γιατί αύριο θα τα ξαναπούμε.
21: Φυσικά.
1: Σε ευχαριστώ, Λιάρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής του τέστην Γιάννης Κολοκυδάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πώ.
22: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
20: Νόβα 9:31.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
24: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
25: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
25: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
26: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, διαφορετικό. Και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και καταβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr. Και τι γίνεται, συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το σημερινό θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Μου το αναφέρετε συνεχώς, μου το στέλνετε σε μηνύματα, μου το λέτε στο γραφείο, το συζητάμε στις θάλασσες. Λοιπόν, η αναβλητικότητα, μεγάλη ομπρέλα, να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά, να πω αρχικά, γιατί όλοι αναβάλλουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, έτσι, κανείς δεν έχει το συγχωρό χάρτη. Όμως η ψυχολογία μας δείχνει ότι η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια έλλειψη πειθαρχίας ή τεμπελιά, είναι έτσι κάτι πιο σύνθετο, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που συνδέεται με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οπότε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα δούμε γιατί αναβάλουμε, γιατί άμα κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει να το ξεκινήσουμε, πότε αναβλητικότητα είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής και πότε γίνεται εμπόδιο και φυσικά ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε από την αναβολή στη δράση. Να περάσουμε δηλαδή στη δράση, να κινητοποιηθούμε και να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ή περισσότερο ενεργητική, μπορώ να πω εγώ. Οπότε πάμε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Καταρχήν θα αναφέρω σε κάποια φάση και ότι υπάρχουν διάφορα είδη αναβλητικότητας, υπάρχουν τύποι αναβλητικότητας, δηλαδή ανάλογα το λόγο που ο καθένας μας αναβάλει. Θα μιλήσουμε στοχευμένα γιατί αναβάλει ανακατηγορία και πώς μπορεί να το διορθώσει, να το μαλακώσει, να το βελτιώσει ό,τι θέλει ο ίδιος για να ζει, όπως είπαμε, καλύτερα και να είναι λιγότερο αναβλητικός και περισσότερο ενεργητικός. Λοιπόν, η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια κακιά συνήθεια, δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι όλα αυτά που ακούμε. Κρύβουν άλλα πράγματα από πίσω. Λοιπόν, στην ουσία θεωρείται μια, πώς να το πω, όχι και τόσο λειτουργική συμπεριφορά στην απορρίθμιση, πιο συγκεκριμένα μια δυσκολία να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αποφεύγουμε το ίδιο το έργο, αλλά αποφεύγουμε το πώς μας κάνει να νιώθουμε όλο αυτό. Έτσι, η αναβλητικότητα λειτουργεί σαν ένας βραχυπρόθεσμος μηχανισμός ανακούφισης, που όμως μακροπρόθεσμα ενισχύει το στρες και την ενοχή, γιατί δεν κάνουμε πράγματα και σκεφτόμαστε άσχημα για μας. Λοιπόν, τι είναι πραγματικά η αναβλητικότητα, σύμφωνα με κάποια θεωρία, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα να δράσουμε εξαρτάται από 4 παράγοντες. Από την αξία του στόχου, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για μας, την προσδοκία της επιτυχίας που έχουμε γι' αυτό, δηλαδή πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, την καθυστέρηση της ανταμοιβής, δηλαδή πότε θα πάρω το όφελος από όλο αυτό που θα ξεκινήσω να κάνω, και την παρορμητικότητα. Όσο πιο μακριά λοιπόν είναι η ανταμοιβή και όσο χαμηλότερη πίστη στον εαυτό μας, τόσο αυξάνεται η αναβλητικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος φοιτητής έτσι να έχει εξετάσει σε 2 μήνες, το όφελος που είναι ένας καλός βαθμός είναι μακριά χρονικά, οπότε έχει χαμηλή άμεση κινητοποίηση το τώρα. Αν όμως η εξέταση είναι π.χ. αύριο, η συμπεριφορά του αλλάζει δραματικά. Και είναι σημαντικό να διακρίνουμε την αναβλητικότητα σε σχέση με τη στρατηγική αναμονή. Δηλαδή, η αναβλητικότητα είναι ότι αποφεύγω κάτι γιατί με αγχώνει, με ζορίζει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ενώ η στρατηγική αναμονή είναι περιμένω γιατί είναι η καλύτερη στιγμή να το κάνω αργότερα.
Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, άλλο να καθυστερούμε να στείλουμε ένα mail επειδή φοβόμαστε την απάντηση, που είναι αναβλητικότητα, και άλλο να περιμένουμε να έχουμε όλα τα δεδομένα για να απαντήσουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα, που είναι μια στρατηγική επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί αναβάλουμε τελικά. Είναι πολλοί οι λόγοι, οπότε είναι σημαντικό να δει ο καθένας που κουμπώνει, για ποιο λόγο δηλαδή εσωτερικά ο καθένας αναγνωρίζει αυτό που τον κάνει να αναβάλει κάποια πράγματα. Γιατί αν μάθουμε τον λόγο μπορούμε να βρούμε και τη λύση που θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά, η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι η καρδιά της αναβλητικότητας, γιατί όπως είπαμε η αναβλητικότητα είναι μια μορφή που σχετίζεται πάρα πολύ με τα συναισθήματα. Τι συμβαίνει αυτό στην πράξη? Για παράδειγμα, δεν αποφεύγουμε το διάβασμα, αποφεύγουμε το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ή δεν αποφεύγουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, αλλά αποφεύγουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας που μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ένα παράδειγμα στην καθημερινότητα. Μπορεί να έχουμε να ετοιμάσουμε μια παρουσίαση. Αντί να ξεκινήσουμε, ανοίγουμε τα social media, τακτοποιούμε το σπίτι, ασχολούμαστε με μικρές δουλειές. Όλα αυτά λειτουργούν σαν μικρές δόσεις ανακούφισης σε εισαγωγικά. Και ο εγκέφαλος τι μαθαίνει? Ότι όταν αποφεύγω κάτι, νιώθω καλύτερα. Και όλο αυτό μας κάνει να ενισχύουμε τη συμπεριφορά μας παραπάνω. Εγώ το κάνω όλο λαμπίκο το σπίτι, να ξέρετε. Αν δεν είναι όλοι τακτοποιημένα, λέω δεν κάθομαι να κάνω τώρα αυτό. Ναι, σιγά, δικαιολογίες. Και εγώ δικαιολογούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα γνωστικές στρεβλώσεις. Δεύτερος λόγος που αναβάλουμε είναι οι σκέψεις παγίδες, δηλαδή με απλά λόγια. Κάποιες σκέψεις που προηγούνται από την αναβλητικότητα είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες. Θέλω να το παρατηρήσετε αυτό στον εαυτό σας. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε συχνά, έχω χρόνο ακόμα. Έχω τώρα, πόση ώρα έχω από τώρα, θα το ξεκινήσω. Υποτιμάμε δηλαδή το χρόνο που έχουμε. Ή θα το κάνω όταν έχω διάθεση αυτό, το ακούω όλη την ώρα. Πρέπει να είναι τέλειο για να το ξεκινήσω. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει κάποιος να ξεκινήσει ένα project και τα λοιπά και σκέφτεται το άτομο αυτό, αν δεν είναι τέλειο θα εκτεθώ. Οπότε σαν συνέπεια δεν ξεκινάει ποτέ. Και εντάξει, τώρα αυτό είναι και ένα παράδειγμα του perfectionism παράλυσης, αλλά έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέμε. Επίσης, άλλος λόγος για να αναβάλουμε είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, η πίστη του να έχουμε ότι, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι καθοριστική. Αν δύο άτομα, για παράδειγμα, έχουν την ίδια εργασία να κάνουν, το πρώτο άτομο μπορεί να λέει είναι δύσκολο, αλλά μπορώ να το κάνω, άρα ξεκινάω. Ενώ το δεύτερο άτομο λέει, α, δεν είμαι καλό σε αυτό και το αναβάλει. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε η αναβλητικότητα εδώ δεν είναι θέμα ικανότητας, αλλά είναι θέμα αντίληψης ικανότητας. Δηλαδή, το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να τα καταφέρω. Επίσης, άλλος λόγος που αναβάλουμε είναι και κάποια κομμάτια της προσωπικότητας και της παρορμητικότητάς μας. Δηλαδή, κάποια άτομα που έχουν υψηλή παρορμητικότητα επιλέγουν μια άμεση ευχαρίστηση, π.χ. το Netflix να κάνουν στο κινητό τους και δυσκολεύονται να επενδύσουν σε πιο μακροπρόθεσμα ωφέλη. Για παράδειγμα, αντί να πούνε θα διαβάσω μια ώρα που σε δύο ώρες θα μου δώσει ένα όφελος ή να διαλέξω το να δω μια σειρά που θα μου δώσει ευχαρίστηση στο τώρα, ο εγκέφαλος συχνά επιλέγει το δεύτερο, την ευχαρίστηση στο τώρα. Άλλος λόγος, μάλλον όχι άλλος λόγος, είναι το τι μας συμβαίνει στον εγκέφαλο. Υπάρχει μια νευροψυχολογική εξήγηση εδώ πέρα, γιατί η αναβλητικότητα είναι ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο συστημάτων. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος, με απλά λόγια, να ζητά μια άμεση ευχαρίστηση, αποφεύγει ένα πόνο και μια δυσφορία, ενώ το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις εκτελεστικές λειτουργίες, σχεδιάζει, θέτει στόχους, σκέφτεται το μέλλον. Οπότε, όταν είμαστε κουρασμένοι, στρεσαρισμένοι, συναισθηματικά φορτισμένοι, κερδίζει το κομμάτι του να περάσω καλά και να ευχαριστηθώ άμεσα. Επίσης, υποτιμούμε πολλές φορές το μέλλον και υπερεκτιμούμε το παρόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, εντάξει, πειράζει να τα ξεκινήσω και σήμερα, σιγά τι έγινε και άμα το κάνω και αύριο. Αλλά το αύριο σε εισαγωγικά γίνεται ξανά σήμερα με την ίδια σκέψη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να δούμε τι γίνεται πιο αναλυτικά με
στην αναβλητικότητα, υπάρχουν εδώ κάποιοι φαύλοι κύκλοι, υπάρχουν διάφορα στυλ αναβλητικότητας, γιατί ο καθένας έχει το διαφορετικό, το δικό του διαφορετικό στυλ αναβλητικότητας και χρειάζεται να τον καταλάβουμε και να δράσουμε συγκεκριμένα σύμφωνα με το στυλ αυτό. Φυσικά θα πούμε πάρα πολλές λύσεις για όλα τα στυλ και συγκεκριμένα. Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πιστοί στο ραντεβού μας, μιλάμε για την αναβλητικότητα και λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορα μοτίβα αναβλητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω πριν από αυτό είναι ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, έχουμε μια υποχρέωση να κάνουμε, π.χ. να γράψουμε μια εργασία, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να ξεκινήσουμε γυμναστική κτλ. Οπότε ενεργοποιείται μια σκέψη το ότι πρέπει να το κάνω. Τώρα μετά, νιώθουμε μια δυσφορία. Υπάρχει ένα άγχος. Αν δεν τα καταφέρω, βαριέμαι, θα πάρει πολλή ώρα, αμφιβολία, δεν είμαι αρκετά καλός. Υπάρχει δηλαδή αυτό στο κεφάλι μας. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η εργασία, αλλά είναι το συναίσθημα που συνοδεύει όλο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, οπότε αναβάλουμε και λέμε, α, θα το κάνω αργότερα. Και ασχολούμαστε με κάτι πιο εύκολο, για το κινητό, τα social, καθαρίζουμε, βλέπουμε σειρές κτλ. Αυτό μας δίνει μια προσωρινή ανακούφιση, μειώνεται το άγχος, νιώθουμε πιο έτσι ελαφριά να το πω έτσι, αλλά αυτό είναι ένα δόλωμα για τον εγκέφαλό μας, η άμεση ανακούφιση. Οπότε το άγχος επιστρέφει, η ενοχή επιστρέφει πιο ενισχυμένη και σκεφτόμαστε μετά, χάνω χρόνο, πάλι το άφησα, αυξάνεται το στρες μας γιατί πλησιάζει η προθεσμία και όχι θα κάνω. Και υπάρχει μια επανάληψη, γιατί όσο μεγαλώνει το άγχος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε να στείλουμε ένα σημαντικό mail, το σκεφτόμαστε, νιώθουμε πίεση, αντί να το γράψουμε, ανοίγουμε το Instagram. Για λίγα λεπτά νιώθουμε καλά, μετά όμως θυμόμαστε το email και νιώθουμε χειρότερα. Οπότε, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε. Γενικότερα η αναβλητικότητα, να πούμε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι πρόβλημα διαχείρισης των συναισθημάτων, το τονίζω αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Γι' αυτό πούμε και τα βήματα του κύκλου, του φαύλου κύκλου της αναβλητικότητας. Και όλο αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, πιο πολλές από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι μια αθώα συνήθεια, έχει μια συσσωρευτική επίδραση, γιατί μας φορτώνει άγχος και χρόνιο στρες, όλες οι εκκρεμότητες αυτές λειτουργούν σαν ανοιχτοί λογαριασμοί εισαγωγικά στο μυαλό μας και το σώμα μας παραμένει σε μια κατάσταση έντασης. Για παράδειγμα, αν αφήνουμε τα πάντα, έστω ότι είμαστε φοιτητές ρε παιδί μου ή στη δουλειά μας, τα αφήνουμε τα πάντα για την τελευταία στιγμή και έχουμε ξενύχτια, πανικό και μια σωματική εξάντληση για να το καταφέρουμε μετά την τελευταία στιγμή. Επίσης, σε τι άλλο αρνητικό συμβάλλει η αναβλητικότητα? Έχουμε μία μειωμένη αυτοεκτίμηση. Υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος. Το ακούω συνέχεια να μου το λένε στο γραφείο. Είμαι τεμπέλης, δεν έχω πειθαρχία. Συνέχεια αυτές οι ταμπέλες και αυτός ο αρνητικός διάλογος στο μυαλό μας. Οπότε πάλι έχουμε ένα φαύλο κύκλο δεύτερο με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποφυγή και περισσότερη αναβλητικότητα. Δηλαδή, ένα άτομο που θέλει να αλλάξει δουλειά, αλλά δεν στέλνει βιογραφικά, αρχίζει να πιστεύει σιγά-σιγά ότι δεν αξίζει τελικά, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης έχουμε ένα burnout, μια επαγγελματική εξουθένωση δηλαδή, γιατί έχουμε την έντονη πίεση της τελευταίας στιγμής να τρέξω να καλύψω αυτά που δεν έκανα, έχω μια έλλειψη ισορροπίας, έχω μια συνεχή κρίση χρόνου εισαγωγικά, δηλαδή αν δουλεύουμε μόνο κάτω από πιέσεις και deadlines υπάρχει εξάντληση, αποσύνδεση από τη δουλειά, δεν είναι τώρα, είναι μεγάλο φορτίο όλο αυτό. Και επίσης η αναβλητικότητα έχει συνδεθεί και με την κατάθλιψη, δεν λέω ότι πάντα προκαλεί κατάθλιψη, αλλά μπορεί να ενισχύσει και να συνυπάρχει με μια κατάθλιψη. Έτσι είναι, συνδέεται με αρνητικό συνέστημα, με την αυτοκριτική, με μια αίσθηση αδυναμίας. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα για μας, δεν είναι ευχάριστα. Είναι αρνητικό data που λέω και εγώ. Υπάρχουν περίοδοι που αναβάλουμε περισσότερο? Ναι, θα πω εγώ, γιατί είχα μια συζήτηση χθες στη θάλασσα και μου έλεγε μια φίλη, ξέρεις ρε, το καλοκαίρι αναβάλω περισσότερο, είναι εποχιακό. Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την προθεσμία, π.χ. άμα είναι αρχές του εξαμήνου και αρχές της χρονιάς, λέμε, α, έχω χρόνο κτλ. Οπότε αυτό μας κάνει να αναβάλουμε. Επίσης, αναβάλουμε μετά από μια έντονη κόπωση ή στρες. Δηλαδή, αν περνάμε μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά μας, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ο εγκέφαλος ζητάει μια εύκολη ανταμοιβή, δεν θέλει πάλι να μπει σε μια διαδικασία να κάνει πράγματα. Επίσης, είναι κάποιες μεταβωτικές περίοδοι στη ζωή μας. Π.χ. έχουμε χωρίσει, έχουμε αλλάξει δουλειά, έχουμε μετακομίσει.
αυξάνεται η βεβαιότητά μας και αυξάνεται και η αποφυγή μας. Οπότε έχουμε πιο πολύ αναβλητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον εαυτό μας να έχουμε την πλήρη λειτουργικότητα και να είμαστε άσε δράση και να έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα. Είναι και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό. Επίσης, σε εποχικές φάσεις που συζητούσα χθες στη θάλασσα, το χειμώνα έχουμε λιγότερη ενέργεια και μειωμένη διάθεση και συνήθως λέμε το αφήνω τώρα, δεν έχω κουράγιο κτλ. Ενώ το καλοκαίρι δεν συμβαίνει. Έχουμε περισσότερους πειρασμούς για απόλαυση. Άρα αναβάλουμε τις ευθύνες μας, π.χ. θα το κάνω από Σεπτέμβρη, από εβδομάδα, μετά την άδεια κτλ. Επίσης, η αρχή της χρονιάς. Το είχαμε κάνει και εκπομπή αυτό. Στην αρχή της χρονιάς είναι το New Year Effect. Όλοι έχουμε πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλούς στόχους, αλλά έχουμε μια χαμηλή υλοποίηση. Γιατί όλοι λέμε, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, αλλά Δευτέρα μετακινείται συνεχώς και δεν έρχεται ποτέ. Επίσης, υπάρχουν και συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα, π.χ. απόγευμα ή βράδυ, που έχουμε περισσότερη αναβλητικότητα, ενώ το πρωί υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες δράσης. Λοιπόν, γενικότερα, να τονίσω ότι η αναβλητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Σημαίνει ότι κάτι μέσα μας δυσκολεύεται να αντέξει ένα συνέστημα που συνοδεύει αυτό που θέλουμε, και όσο δεν το αναγνωρίσουμε, τόσο ο κύκλος συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μου, γιατί μετά το διάλειμμα έρχομαι να πω tips, τρόπους, και όσο δεν το αναγνωρίσουμε, τόσο ο κύκλος συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μου, γιατί μετά το διάλειμμα έρχομαι να πω tips,

0: Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0: στήριξη του ομίλου Κασαπόγλου.
1: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360.
4: Delta360.gr. Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε όσους άνοιξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Εκπέμπουμε από το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931, όπου η ενημέρωση συμβαδίζει με την ψυχαγωγία. Και σήμερα το θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Είπαμε γενικότερα την αναβλητικότητα, τι μπορεί να μας κάνει, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Είπαμε έτσι κάποια θεωρητικά κομμάτια και πάμε τώρα να δούμε τους τύπους της αναβλητικότητας, τι μπορώ να κάνω ανάλογα τον τύπο που βρίσκομαι, αλλά και γενικότερα κάποια έξτρα tips και παραδείγματα για να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την καθημερινότητά μας, να περνάμε καλύτερα. Αυτό είναι το point όλο. Γενικότερα να πούμε ότι η αναβλητικότητα δεν είναι μια ενιαία συμπεριφορά, γιατί δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να αφήνουν κάτι για αργότερα, αλλά ο ψυχικός μηχανισμός του καθενός να είναι από πίσω εντελώς διαφορετικός. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην ξεκινάει μια εργασία επειδή φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει, ενώ ένας άλλος επειδή θέλει να είναι τέλειος, ή κάποιος άλλος επειδή νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ενέργεια. Άρα η ερώτηση δεν είναι μόνο γιατί αναβάλω, αλλά τι προσπαθώ να αποφύγω όταν αναβάλω. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Να πούμε ότι ο τελειομανής αναβλητικός, δεν θέλω να το πω έτσι πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα πω αυτοί που αναβάλουν βάσει τελειομανίας. Όλοι κατά πάθος ξέρουμε έτσι αν έχουμε αυτό το μικροβιάκι της τελειομανίας, ότι εντάξει, θέλουμε να είναι λίγο τέλεια. Γενικότερα αυτός ο άνθρωπος που, πώς να το πω, συμπεριφέρεται με αυτό το μηχανισμό και αναβάλει λόγω της τελειομανίας, δεν φοβάται τόσο τη δουλειά, αλλά φοβάται το ενδεχόμενο να μην είναι αρκετά καλός. Γενικότερα η τελειομανία συχνά λειτουργεί σαν μια προστασία. Αν δεν προσπαθήσουμε πραγματικά, δεν κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει τέλειο, πρέπει να είμαι απόλυτα προετοιμασμένος. Αν δεν μπορώ να το κάνω εξαιρετικά, καλύτερα να μην το κάνω καθόλου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος θέλει να κάνει ένα project, έχει την ιδέα, έχει τις γνώσεις, έχει τις δυνατότητες, αλλά σκέφτεται δεν είναι ακόμα έτοιμο, χρειάζομαι κάτι πιο καλύτερο λογότυπο, καλύτερη ιστοσελίδα, περισσότερες γνώσεις. Περνάει μήνες, δεν ξεκινάει, δεν. Το πραγματικό εμπόδιο όμως εδώ δεν είναι η προετοιμασία, είναι ο φόβος. Και αν το κάνω και δεν είναι αρκετά καλό, τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, ένας φόβος κριτικής, μια σύνδεση της αξίας του εαυτού μας με την επίδοση και η σκέψη γίνεται αν αποτύχω σημαίνει ότι δεν αξίζω. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ εμείς που αναβάλουμε κατά βάθος και το ξέρουμε λόγω της τελειομανίας μας και της αμφιβολίας μας και του φόβου να αποτύχουμε? Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε το πρέπει να είναι τέλειο, πιστέψτε με, το παλεύω πάρα πολύ κι εγώ, με το πρέπει να είναι αρκετά καλό για να ξεκινήσει έστω. Οπότε γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δράση δημιουργεί μια βελτίωση. Δεν γίνεται πρώτα να είναι τέλειο και μετά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε και μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη δράση γινόμαστε καλύτεροι και αυτό είναι αρκετό. Άλλη κατηγορία. Ο αυτός που αναβάλει λόγω φόβου. Ένας βασικός μηχανισμός είναι η αποφυγή φόβου. Έτσι, όταν το άτομο αποφεύγει μια πράξη επειδή συνδέεται με μια πιθανή απειλή, είτε από απόρριψη, είτε από αποτυχία, είτε από κριτική, είτε από σύγκρουση. Δηλαδή κάποιος θέλει να ζητήσει αύξηση στη δουλειά του και έχει και κάποιες σκέψεις και λέει και αν μου πούνε όχι και αν πιστέψουν ότι ζητάω πολλά και να αλλάξει η εικόνα που έχουν για μένα. Οπότε περνάνε μήνες και δεν κάνει ποτέ τη συζήτηση και δεν παίρνει και την αύξηση, έτσι. Οπότε η αναβλητικότητα προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο που αναβάλει λόγω φόβου μία προσωρινή ασφάλεια. Άρα αφού δεν το κάνω, δεν κινδυνεύω να απορριφθώ. Τι κρύβεται από πίσω? Φόβος αποτυχίας, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία διαχείρισης αβεβαιότητας. Τι χρειάζεται να κάνουμε αν αναβάλουμε λόγω αυτού του φόβου? Χρειάζεται να μάθουμε ότι η αποτυχία δεν είναι ταυτότητα, είναι μία πληροφορία. Και φυσικά μπορούμε να αντέξουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ξαναπροσπαθούμε και το πετυχαίνουμε και προχωράμε. Υπάρχει μετά μια άλλη κατηγορία, η αναβλητικότητα λόγω υπερφόρτωσης. Δεν αποφεύγουμε σε αυτή την περίπτωση επειδή το θέλουμε πραγματικά, αποφεύγουμε επειδή δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Ο εγκέφαλος βλέπει ένα τεράστιο στόχο και έναν όγκο πραγμάτων και μπλοκάρει. Εγώ που βλέπω τα χαρτάκια μου που τα γράφω όλη την ώρα. Λοιπόν, οπότε, λέει ένας άνθρωπος, πρέπει να οργανώσω τη ζωή μου και έχει στο μυαλό του να βρω δουλειά, να αλλάξω τα οικονομικά μου, να γυμναστώ, να τακτοποιήσω το σπίτι, να αλλάξω συνήθειες, να πάω στο μάρκετ, χαμός. Οπότε το μυαλό βλέπει ένα βουνό. Οπότε η αντίδραση αυτή γίνεται
Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, αλλά δεν ξεκινάω καθόλου, αναβάλω. Το παρατείνω. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου. Υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις. Υπάρχει μια δυσκολία ιεράρχησης. Άρα, τι χρειάζεται? Να μετατρέψουμε το πρέπει να τα αλλάξουμε όλα σε ποιο είναι το μικρό πράγμα που μπορώ να κάνω σήμερα. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για παράδειγμα, να μην λέμε πρέπει να οργάνωσω τα οικονομικά μου, αλλά θα ανοίξω τις τελευταίες κινήσεις της τράπεζας για 10 λεπτά. Να δω τι μπορώ να κάνω σε αυτό το κομμάτι. Κάτι μικρό. Επίσης έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αναβάλουν λίγο χαμηλής ενέργειας. Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές η αναβλητικότητα δεν είναι ψυχολογική αντίσταση, αλλά εξάντληση. Όταν ο οργανισμός μας είναι κουρασμένος, μειώνονται και εκτελεστικές του λειτουργίες. Οπότε έχουμε μια συγκέντρωση, μια έλλειψη στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων και στον αυτοέλεγχο. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να γυρνάει μετά από την απαιτητική μέρα στο σπίτι και να λέει θα κάνω γυμναστική το βράδυ, αλλά φτάνει στο σπίτι, είναι εξαντλημένος, θέλει μόνο να ξαπλώσει, νιώθει ενοχές. Όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα μια έλλειψη πειθαρχίας, μπορεί να είναι έλλειψη πόρων, και δεν μιλάω οικονομικών πόρων, μιλάω για ενέργεια. Άρα, τι κρύβεται από πίσω? Μπορεί να είναι μια χρόνια κόπωση, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι burnout, μπορεί να είναι μια έλλειψη αυτοφροντίδας. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μην πιεστούμε παραπάνω. Χρειάζεται να ξεκουραστούμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργειά μας. Και φυσικά να έχουμε και κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Μια άλλη κατηγορία αναβλητικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητάνε την άμεση ανταμοιβή. Κάνω κάτι και θέλω άμεση ανταμοιβή. Οπότε, αν δεν έχω άμεση ανταμοιβή, αναβάλω. Ο εγκέφαλος λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία επιλέγει το ευχάριστο τώρα αντί για το σημαντικό που θα έρθει αργότερα. Και όλο αυτό συνδέεται με παρορμητικότητα, δυσκολία, καθυστέρηση ανταμοιβής. Να πω και ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχουμε να διαβάσουμε. Οπότε, αντί να διαβάσουμε τώρα και να έχουμε όφελο σε δύο μήνες, τώρα μια ώρα, και να έχουμε το όφελο σε δύο μήνες, π.χ. που είναι εξεταστική μας και ξέρω κάποιες εξετάσεις, επιλέγουμε να κάτσουμε στα social, να ευχαριστηθούμε στο τώρα, να δούμε μια ταινία στο Netflix κτλ. Ο εγκέφαλος μας λέει, ας κάνω κάτι που με κάνει να νιώσω καλύτερα τώρα, να πάρω τώρα την ανταμοιβή. Όμως, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να αλλάξουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια, δηλαδή. Να αφήσουμε το κινητό εκτός του χώρου μας, να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μικρές ανταμοιβές μετά από την ολοκλήρωση κάθε task που έχουμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πω εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν ανήκουν μόνο σε έναν τύπο. Μπορεί κάποιος να είναι τελειομανής στη δουλειά, υπερφορτωμένος στην καθημερινότητά του και χαμηλής ενέργειας μετά από στρες. Γι' αυτό η λύση δεν είναι να λέμε συνέχεια «Α, πρέπει να γίνω πιο πειθαρχημένος ή λιγότερο τεμπέλης». Δεν είναι ωραίος τρόπος να μιλάμε στον εαυτό μας αυτός. Η σωστή ερώτηση είναι «Ποια ανάγκη στο τώρα προσπαθεί να προστατεύσει η αναβλητικότητά μου?». Μείνετε μαζί μου να πω και άλλα tips για να είμαστε έτσι λίγο πιο δραστήριοι ανάλογα με τα μικρά, μεγάλα ή μεσαία tasks που έχουμε να αναλάβουμε να βγάλουμε εις πέρας. Μείνετε μαζί μου για να ολοκληρώσουμε αυτό το όμορφο κομμάτι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 με 4. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα ακόμη και το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο, όλες τις εποχές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τα μηνύματά σας και την ανταπόκρισή σας. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο, να μην αναβάλω την έκφραση ευγνωμοσύνης που νιώθω γι' αυτό. Μιλάμε για την αναβλητικότητα. Μέχρι τώρα είπαμε και κάποιους έτσι τύπους αναβλητικότητας, μπορεί να είναι και συνδυαστική, ανάλογα καθένας τι έχει από πίσω, τι συνέστημα κρύβει, τι είναι αυτό που χρειάζεται. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια διάφορα είδη συσταγωγικά αναβλητικότητας και τι μπορώ να κάνω για να ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι. Η αναβλητικότητα λοιπόν σε απλά μικρά πράγματα, τι αφορά? Αφορά να απαντήσουμε ένα μήνυμα, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, να τακτοποιήσουμε κάτι μικρό, το οποίο γίνεται σε κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες. Τι κρύβεται από πίσω όταν αναβάλω? Υπάρχει μια μικρή συναισθηματική δυσφορία. Μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό, μπορεί να έχουμε χαμηλή ενέργεια, μπορεί να σκεφτόμαστε αν δεν είναι επίγον θα το κάνω μετά, ή μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τέτοια μικρά πράγματα να κάνουμε και μπλοκάρουμε. Ή π.χ. αν έχουμε για παράδειγμα να στείλουμε ένα email, εντάξει δεν είναι δύσκολο, λέω σε λίγο, περνά δύο μέρες, αχ και εγώ το κάνω αυτό. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Τον κανόνα 2 λεπτών. Αν κάτι παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, το κάνουμε τώρα. Επίσης μαζεύουμε πολλές μικρές δουλειές μαζί, π.χ. να κάνουμε όλα τα τηλεφωνήματά μας σε 20 λεπτά. Επίσης, να βάλουμε κάποια reminders, να έχουμε κάποιες σταθερές ώρες, κάποιους αυτοματισμούς, για να πούμε ότι τώρα θα γίνουν αυτές οι κατηγορίες πραγμάτων. Και να χαμηλώσουμε λίγο το κατόφλι της έναρξης, δηλαδή να πούμε ότι θα γράψω μόνο μία πρόταση, ρε παιδί μου. Μην γράψω ολόκληρη την έκθεση, ας ξεκινήσουμε μία πρόταση, ας κάνω κάτι. Μια φράση κλειδί εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο, απλά δεν το ξεκινάμε. Οπότε τι χρειάζεται? Να το ξεκινήσουμε. Και ας είναι και λίγο, ας είναι μια πρόταση. Επίσης, πάμε τώρα στην κατηγορία αναβλητικότητας σε μέτρια σημασίας πράγματα. Τι αφορά αυτό? Αφορά ένα διάβασμα, μια γυμναστική, κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποια project τα οποία θέλουν ώρες, μέρες ή και κάποιους μήνες για να ολοκληρωθούν. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια αποφυγή του συναισθήματος. Υπάρχει ένα άγχος, μια βαρεμάρα, μια αβεβαιότητα, χαμηλή αυτοποτελεσματικότητα σαν αποτέλεσμα και φυσικά μια σκέψη ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια, σκεφτόμαστε θα κουραστούμε. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξεκινήσουμε γυμναστική, το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι πιο εύκολο να κάνουμε και μια δικαιολογία. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε, να το πάμε κόντρα όλο αυτό? Να σπάσουμε τη δραστηριότητα. Να μην πούμε, άντε τώρα να πάω γυμναστήριο να κάνω 5 ώρες προπόνηση. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό λοιπόν. Ας βάλουμε τα ρούχα του γυμναστηρίου και τα παπούτσια του γυμναστηρίου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό την πρώτη μέρα. Είναι ένα βήμα. Την επόμενη μπορούμε να κάνουμε το γύρο του τετραγώνου. Τη μεθεπόμενη να πάμε και από το γυμναστήριο. Με το ρυθμό μας. Απλά κάπως να το πλησιάσουμε. Αυτή είναι νομίζω η πιο σωστή λέξη. Να πλησιάσω λίγο αυτό που θέλω να φτάσω ή να κατακτήσω. Λοιπόν, να δεχτούμε το συναίσθημά μας και να παραδεχτούμε και κάτι ρεαλιστικό, ότι είναι φυσιολογικό να μην θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω λίγο. Να έχουμε μια μικρή δέσμευση, έστω, μόνο 10 λεπτά, 10 λεπτά το τετράγωνο. Ποια φράση κλειδί κολλάει εδώ πέρα? Δεν χρειάζεται να το θέλουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ας ξεκινήσουμε, έστω και λίγο, και ας μην το θέλουμε, και ας μην έχουμε όρεξη. Ας υπάρχει μια έναρξη, θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγαν παλιά οι δικοί μας, να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα και ας μην έχει πολλά λεφτά, σιγά σιγά εγώ θα βάζω. Έτσι είναι και αυτό η αναβλητικότητα. Έτσι καταπολεμάτε. Ανοίξτε το κουμπαρά εσείς και κάθε μέρα βάζετε και από λίγο. Λίγο, μια δράση, μια μικρή δράση, κάθε μέρα και από λίγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αναβλητικότητα σε σημαντικά ή σε πιο βαριά θέματα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τα βαριά έτσι εισαγωγικά θέματα, τα πιο σημαντικά αφορούν κάποια αλλαγή δουλειάς, σημαντικές αποφάσεις, τις σχέσεις μας, προσωπικοί στόχοι ζωής, έτσι πιο χρονοβόρες διαδικασίες, μπορεί να θέλουν να πάρουν μήνες και χρόνια. τι κρύβεται από πίσω. Ένας φόβος αποτυχίας, αν δεν τα καταφέρω. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένας φόβος επιτυχίας. Και αν πετύχω και να και αλλάξουν όλα, μπορεί να υπάρχει και μια τελειομανία που είπαμε. Πρέπει να είναι τέλειο για να το κάνω. Ή μπορεί να είναι και κομμάτι ταυτότητας και αυτοεικόνας. Αν αποτύχω, τι θα σημαίνει όλο αυτό για μένα. Μπορεί να υπάρχει ένα υπαρξιακό άγχος, γιατί οι επιλογές της ζωής μας είναι και μια ευθύνη που χρειάζεται να πάρουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά εδώ και 2 χρόνια και το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, αλλά δεν στέλνουμε βιογραφικά. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε. Χρειάζεται να δουλέψουμε τη σκέψη αυτή που είπαμε και πριν, ότι δεν χρειάζεται να είμαι σίγουρος για να κάνω το πρώτο βήμα, ούτε να το θέλω, ούτε να είμαι σίγουρος, ούτε να είναι όλα τέλεια. Ας το κάνω, ας το ξεκινήσω. Να σπάσουμε το μεγάλο κομμάτι σε πολύ μικρά κομμάτια. Όχι να πούμε αρχικά αλλάζω δουλειά, αλλά ανοίγω π.χ. λογαριασμό στο LinkedIn, βλέπω μια αγγελία, φτιάχνω το βιογραφικό μου, αρχίζω και στέλνω κάποια βιογραφικά. Ναι, να το σπάσω σε μικρά κομμάτια. Δεν θα πάω κατευθείαν στην αλλαγή δουλειάς, τόπου, χώρας και πόλης. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Και να μειώσουμε την αυτοκριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ άδικο για εμάς να μιλάμε άσχημα στον εαυτό μας, οπότε όποτε πιάνετε λίγο τον εαυτό σας να τον μαστιγώνετε, αφήστε το μαστίγιο, προσπαθήστε να του πείτε εντάξει, πάμε, είναι δύσκολο αλλά πάμε. Πάμε έστω και λίγο κούτσα κούτσα που λέω εγώ, ας το πλησιάσουμε. Να δεχτούμε επίσης την αβεβαιότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα θα είναι πάντα εκεί, δεν χρειάζεται να φύγει για να δράσουμε. Και μια φράση κλειδί που θέλω να πω, ότι αυτό που αποφεύγουμε δεν είναι η πράξη, είναι το τι σημαίνει για εμάς. Και γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το αναβάλουμε. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, διότι ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, ένας μεγάλος φόβος, μια μεγαλύτερη σύνδεση με ταυτότητά μας ενεργοποιούνται. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε, αυτό που αναβάλουμε είναι μικρό, μέτριο ή σημαντικό, και μετά τι είναι αυτό που αποφεύγω. Αχ, αυτά ήταν και για σήμερα, κάπως έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η σχέση με την αναβλητικότητα, αλλά όπως είπαμε όλοι λίγο πολύ την γυροφέρνουμε. Δεν είναι εχθρός μας η αναβλητικότητα, είναι ένα μήνυμα. Μας δείχνει ότι κάπου υπάρχει κάτι που μας δυσκολεύει. Ένα συναίσθημα που δεν θέλουμε να νιώσουμε, ένας φόβος που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, μια σκέψη που μας περιορίζει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν αναβάλουν ποτέ. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε η αναβολή μας προστατεύει και πότε μας κρατάει μακριά από τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε την ξεκούραση από την αποφυγή, τη στρατηγική αναμονή από το φόβο, την ανάγκη για χρόνο από την ανασφάλεια, και όταν καταλάβουμε ότι αναβάλουμε όντως κάτι σημαντικό για μας, αντί να ρωτήσουμε γιατί είμαι τόσο αναβλητικός, να αναρωτηθούμε τι προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές πίσω από την αναβλητικότητα, όπως είπαμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται, να αμφιβάλλει ή να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Η λύση δεν είναι η περισσότερη πίεση, ούτε το περισσότερο μαστίγωμα, είναι η περισσότερη κατανόηση, μικρά μικρά βηματάκια όπως είπαμε και μικρή μικρή δράση. Γιατί η αυτοπεποίθηση, η εξέλιξη και η αλλαγή μας δεν χτίζονται όταν περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, χτίζονται απλά όταν ξεκινάμε. Αυτό ήταν και για σήμερα, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, ο καθένας όπου βρίσκεται, όπου είναι, ό,τι κάνει. Να μην αναβάλλετε τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Από το Nova 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης που συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και να...
1: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι τζέο μετάλ σκραπ, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
7: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
14: Με την υποστήριξη του Nova 931.
15: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
20: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
19: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αγγίσεις, κάνε με από το σύμπαν να χαθώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις, μόνο αυτές αγάπησα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ρυθμός.
1: Νόβα 9:31.

0: Κάθισε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
0: Στους υπολογιστές. Master.
2: Στην εκπαίδευση. Και experts.
0: Και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: www.novaradio.gr.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEKI.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Η Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
13: Νόβα 931.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.
20: Πες μου, Παπακαλούση, με τι τελείωσε ο Κολοκυθάς στην εκπομπή του?
21: Black coffee.
20: Και μάλιστα ήταν δική σου επιλογή, δική σου σύσταση ήτανε? Στο περίπου, το συζητήσατε. Να πω ότι έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Εισαγωγικά, και γιατί μπαίνω σε μαύρο, όπως λέμε, με ραδιοφωνικούς όρους, χωρίς μουσική, χωρίς καλή. Έχουμε ένα προβληματάκι στο ανωδικό του Κηφισού. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπω ότι μάλλον έχει γίνει ένα τροχαίο. Και έχουμε σύγκρουση τριών οχημάτων στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, άρα στην έξοδο προς Κηφισιά στην ουσία. Η τροχιά λέει ότι πήραν τα οχήματα, αλλά ακόμη αυξημένη κυκλοφορία. Λοιπόν, ισχύει το 210-48-00-170-4. Το άλλο σημείο που βλέπω ότι είναι κατακόκκινο είναι η λεωφόρος Χιστού, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι φεύγετε, έξω όσων αντιλαμβάνομαι. Οπότε δώστε μας εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους. Τηλεφωνείτε, η κυρία Αργυρό για Μελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλώ το Χρήστο, το φίλο ακροατή. Πριν δεν πρόλαβα να πω κάτι, έχουμε το Χρήστο. Γεια σου Χρήστο, την καλησπέρα μου.
0: Καλησπέρα, νομίζω τώρα πρέπει να περνάω ακριβώς από το σημείο, δηλαδή πρέπει να είναι πριν το ασθενοφόρο, μέχρι το σημείο που είναι περίπου για την Κηφισιά. Πηγαίνουν σημειωτών.
20: Έχει και ασθενοφόρο.
0: Έχει και ασθενοφόρο, ναι. Έχει αστυνομία, ακριβώς είναι ακριβώς στη γέφυρα. Έχει ασθενοφόρο, έχει 2-3 περιπολικά. Ακριβώς τώρα περνάμε από εδώ, πηγαίνουμε από εδώ, από εδώ και πέρα ανοίγει. Ναι, προφανώς έχει και ασθενοφόρο. Έχουν, ναι, ναι, έχει και ασθενοφόρο.
20: Ναι.
0: Έχει και ασθενοφόρο, ναι, ναι.
20: Βλέπεις, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
0: Ναι, ένα αυτοκίνητο είναι διαλυμένο πίσω, μπροστά και πίσω. 2 αυτοκίνητα έχει πέσει το ένα, προφανώς πίσω.
20: Μάλιστα.
0: Πέρα άλλο, από εδώ και πέρα ανοίγει. Ναι. Από το σημείο αυτό ανοίγει.
20: Περίπου πόση ώρα σου...
0: Και το Black Coffee και εμείς βλέπαμε εδώ πέρα και τρελαινόμαστε.
20: Ωραία, πρόσεξε.
0: Πάγαμε ένα τέταρτο.
20: Εγώ θα σου έχω κάτι άλλο τώρα που δεν πάει το μυαλό σου. Ένα τέταρτο έφαγες περίπου, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή πήρα
20: και
0: από...
20: πάλι καλά που είναι και
0: Αύγουστος. Να πάρω από εκεί και άκουγα τον Black Coffee και τράβαγα τα μαλλιά μου.
20: Ναι.
0: Και τώρα εδώ πέρα, οπότε ναι, περίπου ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο.
20: Περίμενε.
0: Ακριβώς το ύψος της Κηφισιάς ανοίγει και τελειώνει.
20: Διακοπές έχει.
0: Εντάξει, πας πάρα πολύ σιγά. Αλλά τέσσερις λωρίδες πάρα πολύ σιγά και μετά ανοίγει. Μετά φεύγουν. Οπότε ακούνε Black Coffee μετά όλοι.
20: Ναι, περίμενε. Άλλο σε ρώτησα εγώ. Λέω διακοπές έχει.
0: Εσύ μιλούσα για διακοπές.
20: Εσύ νομίζεις διακοπές.
0: Εγώ μπερδεύτηκα νόμιζα διακοπές στον δρόμο και λέω τέσσερις.
20: Δεν ξέρω αν το πάθεις από τον Black Coffee του.
0: Όχι, όχι. Έχει διακοπές.
20: Πότε με το καλό.
0: Θεολόγο, τώρα φεύγω για θεολόγο.
20: Α, εντάξει τότε. Εντάξει τότε. Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Κλείνουν οι διακόπτες, θα σας ακούμε και
20: λοιπόν,
0: θα προχωράμε.
20: Τώρα,
0: δεν
20: πάρει την
0: ελπίδα.
20: Πρόσεξε. Η είδηση είναι βέβαια ότι έχεις μαλλιά και τραβάς. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα είχα πρόβλημα. Δεν θα είδα. Το πολύ πολύ να χτυπούσα το κεφάλι μου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Δεν θα το χτυπήσουμε, αλλά εντάξει. Λέω τώρα.
20: Άρα έχεις μαλλιά.
0: Ήσουν από μηχανής θεός και έσωσες την κατάσταση.
20: Ωραία, πρόσεξε.
0: Αυτό έχει σημασία.
20: Τώρα, επειδή δεν πάει το μυαλό σας τι θα απαντήσω εγώ στον Κολοκυθά, θα σας γυρίσω 50 χρόνια πίσω. Διότι το 1976 κυκλοφόρησε ένας δίσκος του Μητροπάνου, Λαϊκά 76, οπότε, Χρήστο μου, δικό σου και αυτό.
0: Γεια να χαρά, καλά,
20: καλές διακοπές. Καλές
0: να
20: διακοπές.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

Λοιπόν, επειδή ακούμε δυνατά, ωραία είναι η live εκτέλεση. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσουν οι live εκτέλεση. Αλλά θέλω και το κανονικό. Δεν γίνεται να ακούμε Μητροπάνο έτσι απλά. Πάμε, δώσε.

0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό, εντάξει, πέρα από τον Χρήστο που τον πετύχαμε στον δρόμο, τα αφιερώνουμε ιδιαίτερα στην Αργυρό Γεμελιάρη. Και υπάρχει λόγος σημαντικός. Έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Έχω φάει ένα τέταρτο. Είμαστε 3 ώρες και 3 τέταρτα μπροστά μας έχουμε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα νιώθω υπέροχα γιατί είχα έρθει με πυρετό και έκανα δουλειά. Κάτσε. Την πάτησα, παιδιά, με το air condition εδώ μέσα. Δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή, αυτή, όταν κάνεις πολλές ώρες εκπομπή εδώ μέσα, κρυώνεις. Κρυώνεις. Και άρχισα από τη Δευτέρα το βράδυ, δηλαδή, να με ταλαιπωρεί μια έτσι κόπωση ξαφνικά και τα λοιπά. Και λέω, όπα, κρύωνα κιόλας. Και με το που βγήκα έξω από εδώ εχθές το βράδυ, κουρέλι. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Πας σπίτι σου, ένα ωραίο ντουζάκι, πέφτεις για ύπνο, βάζεις αφύπνιση κάθε 4 ώρες να πιεις το κατάλληλο χαπάκι και το πρωί ξυπνάς περδίκι. Αυτό ήτανε. Έχω έρθει σήμερα με φούτερ, κανονικά, τα πάντα, για να αντέξουμε. Μη σας πω ότι θα βάλω και κουκούλα αργότερα. Όχι για να δώσω στεγνά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου επίσης που στην αγαπημένη μου Σόφη Μαραγκίδου. Τι κάνει, Σόφη μου? Καλά είσαι? Καλή δουλίτσα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είναι μια περίπτωση συνδικαλιστή που προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί δεν βάζει πάντα μπροστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με θεσμικά, το να τα άλλο κτλ. Έχει κεραίες ευαισθησίας. Επειδή κακά τα ψέματα είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι πια, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί, την ξέρει πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί. Λοιπόν, όταν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε κοντά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, υπήρξε το θέμα της εκένωσης. Εγώ δεν δούλευα εκείνη τη μέρα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γνωρίζοντας τι σημαίνει μια ψυχιατρική κλινική για κάποιους λόγους, ήταν ότι πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεν είναι εύκολο να φανταστείτε ένα νοσοκομείο να εκενώνεται, πόσο δε μάλλον αυτό να είναι μια ψυχιατρική κλινική. Αν μπορούμε λίγο να το φανταστούμε. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας προφυλακισμός προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρξε και μια ανακοίνωση, αν θέλετε μια τοποθέτηση από τη μεριά του κυρίου Γιαννάκου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν μάθημα για κάθε συνδικαλιστή. Το λέω ειλικρινά, γιατί αυτό που προτάσει σε αυτή την τοποθέτησή του ο κύριος Γιαννάκος είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι δεκάδες εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, εκείνη την ώρα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διευκολύνουν και όχι να προπυλακίζουν. Με το θάρρος του ότι μιλάμε χρόνια, δεν σας ξέρω από κοντά, να σας πω ένα μπράβο για αυτό που κάνατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιατζόγλου. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είστε καλά?
1: Πολύ. Καλά, για χαρά. Νομίζω κάναμε αυτονόητα πράγματα.
0: Καλά, εντάξει. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Μισό λεπτάκι. Σε αυτό που έχουμε μάθει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, πρόεδρε, δεν είναι μια συνηθισμένη τακτική από έναν συνδικαλιστή που και εσάς, να σας πω την αλήθεια, όταν ακούνε συνδικαλιστή, κάτι παθαίνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν θέλω να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι.
1: Κοιτάξτε, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα,
0: ναι,
1: είχαμε μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι.
0: Ναι.
1: Με πήραν δεκάδες εργαζόμενοι, μου είπαν ότι έχει δοθεί εντολή από την πυροσβεστική να εκενωθεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νοσηλεύει περίπου 350 ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ειδικά προβλήματα, mm-hmm, και πόσο δύσκολη είναι μια εκένωση νοσοκομείο. Θεώρησα χρέος μου να πάω στο νοσοκομείο. Εκεί όταν πήγα ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι πολιτικά προϊστάμενος, να εκενώσει το νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να είναι ο Υπουργός Υγείας εκεί,
0: ναι,
1: γιατί είναι αυτός που θα βρει νοσοκομεία και χώρους υποδοχής για τους 350 ασθενείς. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Μεταφέρθηκε η εφημερία στο διπλανό νοσοκομείο, στο Δρομοκαίτιο, που εργάζομαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Είμαι πρόεδρος του νοσοκομείου και βοηθήσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό
1: όλοι...
0: το λέω, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Ναι. Και βοηθήσαμε σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί που ο Υπουργός προσπαθούσε να πάει στο χώρο που θα γινόταν η εκένωση, άρχισε μια ομάδα εργαζόμενων και μη, γιατί υπήρχαν και μη εργαζόμενοι έξω από νοσοκομείο, οι οποίοι τον προφυλάκησαν και τον φύγει από το νοσοκομείο. Και τώρα είναι ώρα εκείνη που πρέπει να φύγουν 350 ασθενείς, που πλησιάζει η φωτιά, που είναι το νοσοκομείο γεμάτο πυροσβεστικά. Εμείς να θέτουμε συνδικαλιστικά αιτήματα και να ζητάμε από τον Υπουργό να φύγει.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν εκεί, βάζουμε όλη πλάτη και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε στην εκένωση ενός νοσοκομείου.
0: Πείτε μου, πόσο δύσκολο είναι ένα εγχείρημα εκένωσης ενός τέτοιου νοσοκομείου, γιατί δεν είναι ένα. Οποιοδήποτε νοσοκομείο είναι μια δύσκολη ιστορία. Έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ασφαλώς, γιατί μιλάμε για περίπτερα, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εξηγήσει ότι πρέπει να φύγουν. Άλλοι ασθενείς είναι ανήμποροι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και θέλει συντονισμό και χρόνο. Και εκεί λοιπόν έπρεπε να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε αυτό. Ευτυχώς η πορεία που η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση και μας είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής ότι να φύγουν μόνο οι ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί τελικά φύγαν 14 ασθενείς. Mm. Αλλά και έτσι που ήταν όμως οι 14 ασθενείς, έπρεπε ο πολιτικά προϊστάμενος να βρει νοσοκομείο υποδοχής. Βρέθηκε και το Αττικό. Μπορεί να μην είναι λοιπόν ο πολιτικά προϊστάμενος εκεί να συντονίσει την φυγή αυτών των ανθρώπων με ασφάλεια. Αυτές οι στιγμές δεν προσφέρονται για συνδικαλισμό. Τα αιτήματα είναι σωστά, να τα θέτουμε για την πυρασφάλεια, την πυρανίκνευση, όλα αυτά στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν έχουν πιστοποιητικά. Αυτά είναι για άλλη στιγμή όμως.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα, ούτως ή άλλως, το νοσοκομείο ήταν σωσμένο από πυροσβεστικά και πυροσβέστες. Δεν χρειαζόταν δηλαδή τα δικά του πυροσβεστικά μέσα για να δράσουν. Ότι υπάρχει πρόβλημα, σαφώς και με προσωπικό, ότι έχουν ένα τραυματίο φορέα, είναι πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως προέχει να σώσουμε 350 ασθενείς. Ναι.
0: Δεν ήταν η στιγμή. Δεν ήταν η στιγμή. Εγώ έκανα έναν πρόλογο, γιατί σας το ξαναλέω, δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ. Μιλάμε χρόνια στο τηλέφωνο και σε άλλες ώρες που έκανα εκπομπή και πρωί και πάντα βγαίνετε. Αλλά αυτή η στάση σας την Παρασκευή πραγματικά αξίζει ένα μπράβο. Και σας το λέω δηλαδή και χρωστάμε και κάποια θέματα που θέλω να κάνουμε. Θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, μάλλον από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, και δεν θέλω να βάζουμε όλους τους συνδικαλιστές στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γιαννάκος είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην ώρα που διατάσσεται από την πυροσβεστική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δεν χωράνε συνδικαλιστικές σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις. Και όπως είπε, θα πρέπει με βάση τη λογική να λειτουργούμε. Και το τόνισε ξεκάθαρα ότι ο Υπουργός έπρεπε να είναι εκεί για να κανονίσει το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δεν είναι απλή περίπτωση. Λοιπόν, αυτό ως μια παρένθεση. Θέλω να παρακαλέσω το φίλο τον Νίκο, Μινά, Άγγελος, Έρση και Λάρα, επειδή μας ακούνε από το Blue Star Χίος και πάνε στην Μικρή Κάσο. Αχ, το πανέμορφο νησί. Ωραία, τέλεια. Πέρσα μου, όχι, Σοφία μου, έλα να σου δώσω έναν αριθμό κινητού να βγάλουμε κόσμο μέσα από τον Blue Star Χίος. Εντάξει, έλα εδώ, έλα, να μην το πω στον αέρα και το πάρουν κι άλλοι. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου και στην Ολυμπία. Η Ολυμπία μας ακούει από το σπίτι της. Να είσαι καλά και εγώ χαίρομαι και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι κριτικός. Ωρα, καλή σου Μίτσο, ή τα κάνει σήμερα. Καλώς. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Μπράβο, ρε φίλε, αυτή είναι μαντινάδα. Όχι αυτά που μου στείλες εχθές, που δεν μπορούσα να τα πω στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το τηλέφωνο, αγαπητή μου. Εδώ είναι, εδώ είναι. Αυτό είναι, θα τους πάρεις. Είναι τώρα στο Blue Star αρχείος. Σοφία μου, έλα πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
2: Καλησπέρα και καλό ταξίδι σε όσους ταξιδεύουν. Νόμιζα
0: και καλές και διακοπές, καλή σας διασκέδαση.
2: Και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Σοφία, το σοφάκι μας, η Καλαβρού. Λοιπόν, ισχύει το... Α, δεν έχω κάνει συστάσεις. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούση. Μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ κοντά μας. Γιατί έλειπε και ο Παναγιώτης, έλειπαμε και εμείς. Έχουμε την Πέρσα Μπόλια και την Σοφία Καλαβρού, αρχισταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι και αν χρειαστεί. Αχ, παιδιά, έχει πλάκα. Τώρα έχουν πλακώσει εδώ πέρα μηνύματα. Θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, και αν είστε οδηγοί, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραλιακή από Νιάρχος προς Σκάι. Σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Στο χάρτη δεν το έχω εγώ αυτό. Δεν ξέρω για τώρα γιατί. Όχι, το έχω. Λάθος. Το έχω. Εάν πάρει ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος φίλος ακροατής να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από Νιάρχος προς Σκάι στην παραλιακή, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τώρα, βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα και στην... πού είναι αυτό? Μεσογείον. Στο καθοδικό ρεύμα. Χαμός γίνεται. Και επίσης... Λάθος, δεν είναι Μεσογείος. Κηφισίας είναι. Στην Κηφισία στο καθοδικό ρεύμα. Επειδή βλέπω αρκετά προβλήματα, ισχύει το 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι... Θα αφήσει αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε, εννοείται, στον αέρα. Blue Star αρχείος, σύνδεση, Νίκος Σεμίρης. Τι καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά.
0: Λοιπόν.
3: Πες.
0: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και για το μήνυμα. Εσείς δεν είστε μια οικογένεια ή όχι?
3: Ναι, που γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια.
0: Που, όταν κάναμε είχε... εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Ακριβώς, όταν είχε γεννηθεί ο Μινάς, ο μεγάλος μου γιος.
0: Μπράβο, πω Θεέ.
3: Που γυρνούσε από το δευτήριο.
0: Γι' αυτό τώρα σε ρώτησα και γελάω. Πώς πέρασαν 20 χρόνια, το παιδί μεγάλωσε. Εμείς είμαστε οι ίδιοι.
3: Και οι δύο μεγαλώσουν, είμαστε φανατικοί οπαδοί σου, και εσένα και τη Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τώρα πάτε όλοι μαζί οικογενειακό στην Κάσο?
3: Όχι, τώρα πηγαίνω εγώ με τη Λάρα μαζί, με τους φίλοι μου.
0: Μάλιστα.
3: Θα φέρω τους υπόλοιπους κάτω. Αλλά είναι περιπέτεια.
0: Καταγωγή πάντα. Από εκεί?
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι περιπέτεια το να πας στην Κάσο?
3: Εντάξει, είναι όχι περιπέτεια. Περιπέτεια δεν είναι, είναι όλο ταξίδι. Είναι 18 ώρες.
0: Εδώ εσύ τώρα έχεις κάνει προφανώς με πρεβελής, έχεις κάνει με άλλες καταστάσεις, οπότε τώρα είναι πολιτισμός. Έτσι.
3: Αυτό είναι τώρα, είναι μεγαλεία.
0: Τώρα είναι μεγαλείο. Τώρα...
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
12: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
14: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
13: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5:30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.

0: Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται και θα σας το πω τώρα το μυστικό. Άλλα είχα σχεδιάσει και μπαίνοντας μέσα εδώ, επειδή ακριβώς δεν νιώθω αυτή την κόπωση που ένιωθα εχθές, σήμερα νιώθω υπέροχα, έχω άλλα κέφια. Προσέξτε, επειδή πιάσαμε τραγούδια που ακούγαμε πριν από 50 χρόνια, καλά δεν τα ακούγαμε ακριβώς, τώρα γιατί εγώ ήμουν 5, δεν άκουγα, αλλά λέω ας γυρίσουμε πίσω. Και με αφορμή πολλά που υπόθηκαν και για την ιστορία για το Γιάννη το Φωνιά που εισέβαλε ευνηδιαστικά στην επικαιρότητα. Τώρα, γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω και σαν τέτοια χρονιά, το 1976, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Το καλοκαίρια και χειμώνες» που ακούσαμε πριν με το Μητροπάνο. Κυκλοφόρησε επίσης ένας άλλος δίσκος που στιχουργικά τον μοιράστηκαν ο Βασίλης Βασιλιάδης με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τότε ο τίτλος του δίσκου ήταν «Τα Σμυρνέικα και Λαϊκά». Λοιπόν, το κομμάτι που αποτέλεσε διαχρονικά το μεγαλύτερο σουξέ από αυτό τον δίσκο, το 1976 κυκλοφόρησε και αυτός, ποιο τραγούδι είναι. Πάμε!

0: Λέω, λέει, αν συνεχίσει με τέτοια τραγούδια, θα σε βάλω επανάληψη και μετά τις 9 που τελειώνεις. Στο σταθμό της Πάτρας, εννοείται. Έτσι. Κοίτα, να έρθουμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή πάνω από Αχάια Κλάους. Κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό έχει σημασία. Να πω λοιπόν τις καλησπέρες μου στην Σοφία. Μου λέει, εγώ αγάπησα την Κάσο από το μυθιστόρημα του Γιάννη Εμμύρη, το Νασεύρο. Η Κάσος είναι ένας πανέμορφος τόπος. Μικρό νησάκι, πάρα πολλοί κασιώτες που λείπουν εκτός συνόρων. Ανταμώνουν κάθε καλοκαίρι στο νησί που τόσο αγαπάνε. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Καταξοδεύτηκαν. Έχεις 6 μήνες από χθες με καμένο σπίτι να πληρώνεις το δάνειο. Τον Αύγουστο τον μετράνε. Εδώ λείπει και το ATM στο Ελούντα Μπίτς για μοχίτο. Νίκο, ο Νίκος προφανώς σχολιάζει τώρα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Ο Νίκος. Α, όχι, είναι το ίδιο μήνυμα. Συγγνώμη, μου είχε έρθει 2 φορές. Γεια σου, μανιάνα μου. Τα κασιώτικα ντολμαδάκια τα λένε για πράκια. Για πράκια ξέρω τους καζανίτικους. Δεν ξέρω, νομίζω για πράκια τα λένε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει ο άλλος. Καλησπέρα Τζαναμπέτη. Αλλάζεις ώρες εκπομπής πιο γρήγορα και από τους γελοκαθαριστήρες. Από τα πρωινά στο βράδυ και μόλις σε πιάνω ξεφεύγεις το απόγευμα. Κάτσε μια φορά σταθερός. Εγώ φταίω. Εγώ, ό,τι πει, όπως λέει ο Ψάλης, η υπηρεσία. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι φταίω. Δηλαδή, εντωμεταξύ βάζει απόγευμα, έρχεσαι απόγευμα βράδυ, φεύγεις 9. Δεν είναι και λίγο. Ο Στράτος μας ακούει από το φυσικοθεραπευτήριο του. Να σε καλά ρε Στράτο, άσε και κανά, γιατί τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που εντάξει καταλαβαίνεις, τρίζουμε ολόκληρη και αυτό το W40 δεν κάνει τίποτα. Γεια χαρά στον Ορέστη, μου λέει. Μετά τη Λέλαπα, Τσίπρα, Μητσοτάκη και εσύ ΑΕ, είναι ύβρις να γίνουν οι εκλογές με χαρτί. Δεν έμεινε ούτε σκήνος. Με πέτρες πρέπει να γίνουν, από αυτές που έσπαγαν οι φασίστες στο δομοκό, στο αγροτικό, να βγουν γρήγορα. Μάλιστα. Έξαλλος είναι. Ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα, λέει, ο κύριος συνδικαλιστής ζητά ο υπουργός να συντονίζει μια εκένωση, πάει καλά. Θεώρησε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας γιατί δουλεύει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ότι καλό θα ήταν να έχει εκεί μια εικόνα για το σε ποια νοσοκομεία θα πάνε. Να σου πω. Α, η Αναστασία, αγαπητέ Δημήτρη. Όλοι οι χώροι μαζικής φιλοξενίας, νοσοκομεία, ιδρύματα, ξενοδοχεία κτλ. Θα έπρεπε να έχουν από ένα σχέδιο εκένωσης έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και να μην χρειαζόταν ποτέ. Μπράβο, βέβαια, στον κύριο Γιαννάκο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με τα προβλήματα στους δρόμους. Αν θέλετε κάτι, γιατί βλέπω ότι έχει ζητηματάκι στο καθοδικό της Κηφισίας, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Για να δω το άλλο το στο... Α, στο Κηφισό τώρα έχει λίγο πιο κάτω πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από Νιάρχος προς Κάη. Αν καλέσει κάποιος ακροατής να μας εξηγήσει τι γίνεται από το Ίδρυμα Νιάρχος προς Κάη στην Παραλιακή, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού έτσι ώστε να γίνει η συνομιλία με δική μας χρέωση. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δω. Ναι. Στη λεωφόρο σχιστού δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα. Οπότε, για τον Νιάρχος ψάχνω κάποιον. Και για Κηφισίας καθοδικό. Και αν έχετε κάτι και για τον Κηφισό. Ξαναλέω 210-48-00-174. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κοζανίτικοι λαχανοτολμάδες λένε. Απ' την Κοζάνη. Ναι. Κοζανίτικοι. Δεν ξέρω. Α, δεν τα λένε για πράκια. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος η επίσκεψη στην Κάσο, γιατί φέτος έφυγε ο πατέρας μου. Αχ, το είπα. Μάλιστα. Δεν είπα ποιος το έστειλε. Εντάξει. Να κάνω. Παιδιά μου, τα γράφετε στο τέλος. Γράφτε στην αρχή, να μην το πω. Θανάσης. Από την όμορφη Νέα Μάκρη. το 1976 ο πρώτος γάμος. Τι τραγούδι θα μας βάλεις, πρώτος γάμος. Έχω και άλλα από το 76. Θα βάλουμε και άλλα από το 76. Ο πρώτος γάμος Θανάση, δηλαδή πόσοι ακολούθησαν. Για στείλε μήνυμα, πόσοι ακολούθησαν. Ωραία, πώς θα λένε τα ντολμαδάκια ρε παιδιά στην Κάσο. Βοηθήστε με λιγάκι. Για πράκια λέγονται αυστηρά τα ορφανά ντολμαδάκια. Δηλαδή αυτά δίχως χυμά. Ναι. Και σερβίρονται πάντα κρύα. Είναι πολίτικος ο όρος. Άρα δίκιο έχω. Γιατί στην Κάσο τα κάνουν χωρίς κυμά. Δίκιο έχω. Λοιπόν, τι ακούει και ο κύριος Μαυρογιώργος, είναι κοντά μας επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με αφορμή βεβαίως το ότι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα, είναι και δύσκολη περίοδος με την έννοια ότι τα μελτέμια δεν σταματάνε. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, από ντρόουν που έχω δει, είναι και όχι μόνο, και από άλλες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ομάδα εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Να μάθουμε κάτι περισσότερο για εσάς.
1: Είναι ένα σωματείο το οποίο δρά από το 1987 και σαν σωματείο συγκροτημένο από το 1989, και αυτό που κάνει είναι να στελεχώνει πυροφυλάκια από τότε στον Εθνικό Δρυμό Πάνουθας, που είναι το χώρος που δραστηριοποιείται το σωματείο. Ενώ παράλληλα από κάποιο σημείο και μετά του χρόνου και με αφορμή τότε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 στην Πάνη, θα συγκροτήθηκε η ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία και αυτή εκπαιδευμένη, πιστοποιημένη με οχήματα πυρόσβεσης, έτσι με οχήματα αλφατύπου, τις Ντακώτες οι γνωστές, περιπολεί στον Εθνικό Δρυμό Πάνηθας και επεμβαίνει και σε περιστατικά αν χρειαστεί. Υπάρχει και ένα πεζοπόρο τμήμα του σωματείου, μέρος της ομάδας δασοπυρόσβεσης, και μάλιστα τις προηγούμενες δύο μέρες το τμήμα αυτό, ένα μέρος δηλαδή του τμήματος αυτού, βρέθηκε και στην περιοχή του Κυφερώνα για να βοηθήσει εκεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Mm-hmm.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε να είστε εθελοντής, προσωπικά το ρωτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τι είναι το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι μάλλον το κίνητρο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα ψάχτηκα, αν θέλετε να το πω έτσι, να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνηθα. Ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς. Δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το κίνητρο, απλώς ήθελα να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνηθα. Βρήκα τον Εδασά τότε, το σωματείο μου πια, και πήγα σε μία βάρδια, πήγα σε δεύτερη, μου άρεσε. Είδα ότι το σωματείο είναι χτισμένο σε σωστές βάσεις και λειτουργεί σωστά. Μου άρεσε δηλαδή αυτό που είδα και είναι πλάκιν στη συνέχεια και περισσότερο. Άλλα κίνητρα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, έτσι. Μπορεί κάποιος να έρχεται σε μία εθελοντική ομάδα, προφανώς για να βοηθήσει, έτσι, γιατί αυτά που βλέπει να γίνονται τον κινητροδοτούν. Θέλει και αυτός να κάνει κάτι. Μπορεί να είναι ένα αίσθημα κοινωνικοποίησης που ανήκω σε κάποιον, σε κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι πολλών ειδών πράγματα. Ναι. Εντάξει, όλοι αυτοί στο τέλος βρίσκονται έτσι κάτω από μια σκεπή, γιατί σε αυτήν βρίσκουν κάτι κοινό.
0: Πόσοι περίπου είναι οι εθελοντές?
1: Το σωματείο έχει περίπου 100 μέλη. Οι επιχειρησιακές ομάδες, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, που είναι, όπως είπα και πριν, η ομάδα ο πυρόσβεσης και η ομάδα των πυροφυλάκων, των υπευθύνων πυροφύλαξης όπως λέμε εμείς, είναι περίπου 60 σε κάθε ομάδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι πυροφυλάξεις γίνονται με επικεφαλή κάποιο εκπαιδευμένο μέλος δικό μας, αυτό που λέμε εμείς υπεύθυνοι πυροφύλαξης, και με εθελοντές απλούς, να το πούμε έτσι, ανθρώπους που διαθέτουν το χρόνο τους για να προσφέρουν μάτια έτσι στο βουνό, mm-hmm. Υπό την καθοδήγηση βέβαια αυτού του ανθρώπου. Η ομάδα ο πυρόσβεσης, λόγω της πιο, αν θέλετε, άμεσης επιχειρησιακής εμπλοκής, είναι όλοι μέλη μας και πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εδώ στην Αττική κυρίως δραστηριοποιείστε, δηλαδή στα βουνά της Αττικής, έτσι. Τώρα, σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
1: Καταρχήν τα πυροφυλάκια...
0: Προφανώς εσείς λειτουργείτε και περισσότερο προληπτικά, έτσι?
1: Όχι απαραίτητα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Τα πυροφυλάκια, ό,τι βλέπουν, προφανώς βλέπουν κατά κύριο λόγο τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, αλλά οπουδήποτε και αν δούνε δασική πυρκαγιά θα την αναγγείλουν στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Οπουδήποτε και αν είναι αυτή, μπορεί να είναι στην Εύβοια, μπορεί να είναι στην Βιωτία, μπορεί να είναι από οτιδήποτε βλέπουν τα πυροφυλάκια. Η ομάδα δασοπυρόσβεσης, εφόσον υπάρχει μεγάλο περιστατικό στην Πάρνηθα, θα κινητοποιηθεί αμέσως, αλλά σε μια άλλη περιοχή, με την άδεια του κέντρου της πυροσβεστικής και με την πρόσκλησή της, αν θέλετε, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή του Κυφερώνα. Ενημερώσαμε το κέντρο της πυροσβεστικής ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ενός πεζοπόρου τμήματος και το κέντρο απάντησε ότι το χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το διέθεσε εκεί που νόμιζε ότι πρέπει να το διαθέσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και τις επόμενες μέρες να τα πούμε, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς τώρα τελείωσε ο χρόνος, οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει?
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Οποιοσδήποτε θέλει να μάθει για τις δράσεις του σωματείου, στο www.fasa.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες.
0: Θα τα πούμε και σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον.
0: Ο κ. Μαυρογιώργος είναι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. ΕΔΑΣΑ. Γνωστός είναι και μάλιστα και εδώ στο Sky έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, και μάλιστα επειδή μου ήρθε μια φοβερή πρόταση μέσα από το Blue Star Heroes που ταξιδεύει ο Νίκος. Ο Νίκος τώρα μου το έστειλε αυτό. Επειδή πάει στην Κάσο, θα καταλάβετε τι είναι αυτό στην συνέχεια. Τώρα, με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μάλιστα με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr, ξαναλέω ΔΕΗ.gr, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Μου λέει ο Νίκος τώρα μέσα από το πλοίο που ταξιδεύει, μου λέει, Δημήτρη, αυτό το τραγούδι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει πολύ γνωστό τελευταία, αφιερωμένο στον Μινά. Το αφιερώνουμε λοιπόν στο Μινά. Ποιος είναι ο Μινάς, βοήθησε με λίγο. Οπότε είναι ένα κασιώτικο τώρα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο Αφούσης. Έχει γίνει γνωστό, λέει, τώρα τελευταία. Δεν το ξέρω, ας το μάθουμε όλοι μαζί. Είναι παραγγελιά μέσα από πλοίο, παιδιά.

δεν το ξέρουν μόνο στην Κάσο, το ξέρουν και στην Άξο. Αν κρίνω από αυτά που ήρθε εδώ τώρα και μας είπε η Ναξιώτισσα Σοφία Γαλαβρού, η οποία το χορεύει κιόλας.

0: Ψάχνω να βρω τι είναι, τι σημαίνει αφούσεις. Και μου λέει ότι είναι ένας, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ο Ανδρέας ή Αντράς, που έχασε τα λογικά του. Ένας νέος, λέει, μορφωμένος από την Κάσο, τον 19ο αιώνα, έχασε το μυαλό του από τον πόνο όταν είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του. Αχ, ιστορία το τραγούδι τώρα που ακούμε. Ζούσε, λέει, σαν τρελό σε μια σπηλιά και κυκλοφορούσε με κουρέλια. Αλλά παρέμεινε φιλοσοφημένος και καλόκαρδος. Η ονομασία Αφούσης προήλθε πιθανόν από το παρατσούκλι ή χαρακτηρισμό του τοπικού αυτού προσώπου που έγινε θρύλος και τραγούδι. Αυτό που ακούμε τώρα και το ξέρουν όλοι οι νέοι από ό,τι κατάλαβα. Τώρα έχει γίνει πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε σε λιγάκι σε διαφημίσεις. Έχουμε το ένθετο οδηγώντας. Με ασφάλεια. Πώς αλλιώς θα οδηγήσουμε? Με ασφάλεια θα οδηγήσουμε. Και δελτίο ειδήσεων μετά με την Άσπα Παπαρακούπουλου και επιστρέφουμε κι εμείς.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο.
9: Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα, Τετάρτη, φίλοι, θα πάμε σε ένα πλούσιο ρεπορτάζ με τον καλεσμένο μας, τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο, από το site carandmotor.gr, που αφορά τις αξινομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Σπύρο Χώτο, καλό απόγευμα.
10: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
9: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ που αφορά, όπως προανέφερα, τις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Και από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο, πέρα από τις ταξινομήσεις που θα μας πεις, έχουμε και κινέζικη εισβολή στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, το δικό σου, έχουν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2025. Από πού να ξεκινήσουμε?
10: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για το πώς πήγε η αγορά αυτοκινήτων τον Ιούλιο. Έκανε 13.296 πωλήσεις, μιλάμε πάντα για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Είχε μικρή πτώση 2,2% συγκριτικά με πέρσι. Δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα. Στο 7μηνο έχουμε φτάσει λίγο λοιπόν από τα 97.000 αυτοκίνητα. Έχουμε αύξηση 6,0% σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπου εκεί θα κλείσει η χρονιά. Θα δούμε. Τώρα, τον Ιούλιο η Toyota ήταν η νούμερο ένα σε πωλήσεις εταιρεία με πολύ μεγάλο μερίδιο. Σχεδόν 20% είχε το μερίδιο, δηλαδή 2 στα 10 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Ιούλιο ήταν μοντέλα της Toyota. Κάτι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που είχαμε 55 μάρκες οι οποίες πούλησαν έστω και ένα αυτοκίνητο. Δεύτερη τον Ιούλιο ήταν η Suzuki, τρίτη η Peugeot. Στα μοντέλα, νούμερο 1 σε πωλήσεις ήταν το Toyota Yaris, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Peugeot 2008. Ωστόσο, το πιο σημαντικό τον Ιούλιο ήταν αυτό που πες και εσύ πριν. Εισβολή, πες το, επέλαση.
9: Κινέζικη εισβολή, το λέω.
10: Άρη, το έχουμε δει στην Ευρώπη, το έχουμε δει
9: πάντου.
10: Σε αρκετές αγορές. Οι κινέζικες μάρκες είναι μάρκες κι αυτές, έτσι. Εμείς λέμε ότι είναι κινέζικες. Αυτοκίνητα πουλάνε οι άνθρωποι. προϊόντα καλά. Είναι ανταγωνισμός, υπάρχει, υπάρχουν ευρωπαϊκά, ιαπωνικά, αμερικά, αμερικά αυτοκίνητα.
9: Και βλέπω και εγώ ότι τα αυτοκίνητά τους τα εξελίσσουν. Δεν είναι στατικά αυτοκίνητα, βγάλαμε ναι, και όπως... να δούμε πώς θα πάμε.
10: Ναι, Άρη, όπως και πολλά άλλα προϊόντα τεχνολογικά, οι Κινέζοι εξελίσσουν τα πάντα, αλλά εξελίσσουν και ανταγωνιστές τους. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Και οι Ευρωπαίοι εξελίσσουν και οι Αμερικανοί εξελίσσουν και οι Ιάπωνες εξελίσσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 διαφορετικές μάρκες κινέζικες στην Ελλάδα, είναι οι περισσότερες στην ιστορία. Είναι λογικό να αρχίσουν σιγά-σιγά να παίρνουν μερίδια. Τον Ιούλιο, όπως είπε και εσύ πριν, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων, πούλησαν 2.000 αυτοκίνητα, δηλαδή είχαν ένα μερίδιο 15% επί συνόλου αγοράς. Έχουν κι άλλο να μεγαλώσουν. Αυτό είναι σίγουροι οι ακροατές σου ότι θα δούμε κι άλλα από τους Κινέζους, θα έρθουν κι άλλα μοντέλα και άλλες μάρκες. Θα υπάρχει πλέον αυτός ο ανταγωνισμός για όλους τους υπόλοιπους. Και τον Ιούλιο, ίσως να πούμε ότι ήταν το πρώτο δείγμα της δυναμικής των Κινέζων, πραγματικής δυναμικής. Τώρα, στους Κινέζους, να μιλήσουμε λίγο για το 7μηνο, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία. Στο 7μηνο, η bestseller μάρκα AMG έχει ξεπεράσει τα 3.000 αυτοκίνητα. Είναι καλό νούμερο. 3.000 αυτοκίνητα για μία μάρκα που πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε. Τη γνωρίζαμε παλιότερα.
9: Έχει
10: βέβαια.
9: Χάσει, ναι, βέβαια. Γνωρίζαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος πάντων, μεταλλικά πήγε.
10: Έχει, περάσει, έχει πάλι την έδρα της στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι από την Κίνα. Δεύτερη σε πωλήσεις στο 7μηνο είναι η Cherry με 2.458 αυτοκίνητα. Και αυτή μια πολύ δυναμική κινέζικη μάρκα. Και αυτήν τη γνωρίζαμε παλιότερα. Τώρα έχει δυναμώσει, έχει μια πλήρη γκάμα. Τρίτη είναι η BYD, μία ακόμα μάρκα η οποία έχει ειδικευθεί στον ηλεκτρισμό, τώρα πάει και προς plug-in, προς υβριδικά κτλ. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και πριν. Έχουμε να δούμε πολλά και από τους Κινέζους και από τους υπόλοιπους και έχουμε έναν ανταγωνισμό στην αγορά.
9: Είναι μεγάλος ανταγωνισμός. Στο σύνολο, Σπύρο Χότ, πώς είναι, 21-22 μάρκες έχουν έρθει από Κίνα.
10: 20. Αυτή τη στιγμή είναι 20 και λογικά, ναι, ίσως υπάρξουν άλλες δύο, κάποιοι άλλες τρεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Έχουμε πληροφορίες ότι θα έρθουν και άλλες κινέζικες μάρκες στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα. Ο κόσμος θα θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, πρέπει να τα βάζει όλα κάτω. Την τιμή, τις ανάγκες του, το πόσα χιλιόμετρα κάνει, την εγγύηση. Πρέπει να τα βάζει όλα κάτω και να προχωράει μετά στην αγορά του αυτοκίνητου. Και από εκεί πέρα πάρει ό,τι θέλει. Είτε είναι κινέζικο, είτε ευρωπαϊκό, είτε ιαπωνικό. Πλέον τα αυτοκίνητα, Άρη, δεν είναι όπως παλιά.
9: Όχι. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα.
10: Ακριβώς. Είναι υπερασφαλή, καμία σχέση με παλιότερα. Δεν καίνε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας κάθε ευρώ μετράει.
9: Και με τον πόλεμο κάτω, με τη βενζίνη και τα πέτρελα, μετρούν τα πάντα όλα.
10: Και αν μη τι άλλο, είναι και τεχνολογικά προηγμένα. Είναι ένα αυτοκίνητο που το κάνει δώρο και στον εαυτό σου, έτσι, ένα καινούριο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Έχει οθόνες, έχει τα πάντα.
9: Και από ό,τι είδα τώρα, τελευταίο μήνα, και πολλοί εισαγωγοί εδώ στην Ελλάδα έχουν για κάποιες προτάσεις που σου λέει μέχρι τότε, 31 του μήνα, θα έχω αυτό, θα κερδίσει 4.000, αν είσαι ένα παλιό.
10: Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν προγράμματα απόσυρσης παλιών αυτοκίνητων. Έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, το ΠΑΣ, σου δίνουν επιπλέον έκπτωση τη τυχόν έκπτωση που μπορεί να υπάρχει ήδη. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει η τιμή, υπάρχει η έκπτωση και αν έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, παίρνει επιπλέον έκπτωση. Να πούμε επίσης βέβαια ότι αν πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχει επιδότηση απόσυρσης έτσι κι αλλιώς εκτός από την επιδότηση από το κράτος.
9: Σωστά, ναι. Σπύρο Χότα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που βρήκε τον χρόνο να μιλήσουμε. Οι μέρες είναι μέρες διακοπών για όλους μας και καλό είναι να ξεκουραστούμε όλοι. Και πιστεύω το Σεπτέμβριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα και πιο ευχάριστα στους φίλους ακροατές. Να σε καλά.
6: Νόβα 931. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
14: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
14: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.
3: Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: αγκαλιά σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίτα, Ρίτα, φωτιά στη νύχτα.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
3: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
6: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 2541074790.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα.

0: στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 7 Αυγούστου, θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
5: Nova Radio. News Today.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι με το Nova 931.
4: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
7: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
7: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
6: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
6: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
7: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
6: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Nova 931. Και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ Ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
8: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
7: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.

0: Nova 931.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: βλέπω μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
9: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 9:31.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στην συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου, θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα την παραβιάσουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι και ασφαλές. Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται ότι απέτρεψε την έκρηξη. Την ίδια ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα πάντα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από την Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9:30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε στην παρουσίαση αναλυτικά πια των ειδήσεων μας, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, σε αγώνα δρόμου για την στήριξη των πυροπαθών. Επιδίδεται η κυβέρνηση μετά τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική αλλά και τη Βοιωτία. Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στη διευθυντική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες αρχίζει και κορυφώνεται. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ένα δικαιούχο, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Περιοδίας της πληγής στις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
2: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις, την πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
5: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
7: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνοϋπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
1: Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
8: Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
1: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο της έκτασης που έγινε στάχτη και υπολογίζεται σε περίπου 111.000 στρέμματα.
0: Αυτά λοιπόν η σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βοιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε πια σε μαρτυρίες από κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, στάκτες από καΐδια. Άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, στο Πόρτο Γερμενό οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής να έχει χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τουμπά.
9: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βοιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βοιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
10: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Μας το κάψανε σε μια βραδιά.
11: Το είχα στήσει με αίμα και διβιδρότα. Και κάηκε μέσα σε μισή ώρα.
12: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθρόξυλο.
13: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα.
9: Απελπισία και κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά είδαν όλα τους τα υπάρχοντα να έχουν μετατραπεί σε στάχτες και αποκαίδια.
13: Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Τα πάντα.
14: Κάθε βήμα μέσα σε αυτό το σπίτι αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Μισοκαμμένες καρέκλες και ένα τραπέζι θυμίζουν πως εδώ ζούσαν άνθρωποι και πως μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.
11: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω να μην το ξαναδώ.
15: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ... πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσει να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα από τον πατέρα μου και του Γιώργου τα χεράκια.
9: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μιας ζωής. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
13: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
16: Μείναμε έτσι. Ξεκάρφωτοι που λένε. Όλα τα πράγματα μας εδώ, από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
9: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
14: Από νωρίς το πρωί, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
17: Η ολική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα, όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
13: Τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
9: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
0: Είναι μαρτυρίες που αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, ταυτόχρονος όμως και τον ανθρώπινο πόνο που άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή, η φωτιά. Τώρα, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης και πρόσθεσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στο Πόρτο Γερμενό βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη και μας δίνει μια γενικότερη εικόνα, συνυπολογίζοντας βεβαίως και τα δεδομένα από την σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Βιλίων.
14: Ο κύριος Κατσαφάδος λοιπόν από εδώ, από το Δημαρχείο Βιλίων, έδωσε το σήμα για την έναρξη διαδικασιών εξπρές για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Όπως ανέφερε, από την Δευτέρα κιόλας θα μπορούν οι πληγέντες να υποβάλουν στο Δημαρχείο τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν μέσα σε έναν μήνα τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για τις 20 πρώτες ημέρες από την υποβολή του σχετικού φακέλου για να λάβουν τις αποζημιώσεις, τα βοηθήματα. Ενώ από αρχές Σεπτέμβρη θα μπορέσουν να λάβουν και την ενίσχυση για την ανακατασκευή των κατοικιών τους. Τώρα, σήμερα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό και προέκυψαν από αυτές, να σας πω, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 37 κόκκινα σπίτια και 29 κίτρινα σπίτια. Φυσικά θα συνεχιστούν και αύριο οι καταγραφές και εκτιμάται, να σας πω, ότι τα κόκκινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό θα ξεπεράσουν τα 100. Είναι αποκαρδιωτικές εικόνες που υπάρχουν εκεί και είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας να λάβουν οι πληγέντες τις αποζημιώσεις τους το ταχύτερο δυνατόν.
18: Από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες.

0: Και ενώ λοιπόν οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά? Ο Σκάι λοιπόν βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου επικεντρώνονται, αν θέλετε, οι έρευνες των ανθρώπων που τις πραγματοποιούν. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Ολικού Πάρκου. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Από ξεκίνησε από εδώ. Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
2: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου.
3: Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο δάσος υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης.
2: Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρι από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του Αιωλικού Πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
1: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών, έκανε 20 χρόνια να γίνει, τίποτα.
2: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
1: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν, όλο, δεν είναι. Μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά, με χιλιάδες στρέμματα.
2: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
4: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
2: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου.
3: Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα τους κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό.
2: Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
0: Στρατηγικής σημασίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Καντέλης έχει αναλυτικά τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.
5: Νέα δυναμική αναπτύσσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία υλοποίησης του έργου από τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και πλέον ενισχύονται οι προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου.
0: Θα παίξουμε
6: in Greece's energy sector. For us this is of course both a strategic project but also a project which is particularly important to the sort of energy structure and stability of the entire grid in our part of the world. It will help essentially end Cyprus's energy isolation.
5: Το γαλλικό ενδιαφέρον για συμμετοχή επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει η συμφωνία για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είχε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: This is for us a very strategic project for Europe and this is also following the strategic partnership that Greece has signed with France and I must say that my president is a very big supporter of this project. He calls me every day about it.
8: This is the beginning, this is a landmark beginning in order to proceed for the implementation of the project.
5: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για έναρξη των εργασιών θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
9: We are here to work hard and deliver again good results as in the past all together.
10: It's a major step forward and very happy to look to be able to add value with our technology to Greece and wider Europe as part of Team France.
11: Καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και κυρίως από γεωπολιτικής σκοπιάς.
5: Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμωτήτων του έργου και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα.
0: Τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά? Τι έχει αλλάξει στο γεωπολιτικό και ενεργειακό περιβάλλον, έτσι ώστε μια μεγάλη γαλλική εταιρεία να αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έργο, και τι σημαίνει, εννοείται ένα βασικό ερώτημα, αυτή η εξέλιξη και για το ίδιο το έργο, αλλά και για την χώρα μας? Στο σχόλιο, ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
12: Παρά την ευρωπαϊκή στήριξη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί περίπου το 1 τρίτο του έργου, μιλάμε για ένα έργο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το έργο έχει περιέλθει σε τέλμα εδώ και 2 χρόνια. Θυμίζω ότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, οι έρευνες βυθού, που είναι το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης, είχαν σταματήσει, η Τουρκία είχε εκ των πραγμάτων αποκτήσει λόγο στο έργο και τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούσαν τρόπους να το ξεμπλοκάρουν. Μάλιστα, κάποια στιγμή, και αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε στη συνέχεια, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και το Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο κατά κύριο λόγο βγάζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το ενεργειακό περιθώριο και βέβαια σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα αναβαθμίζει σημαντικά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, καθότι διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας.
13: Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το ίδιο το έργο πια.
12: Καταρχάς, να θυμίσω ότι είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν να εμπλέξουμε και τον αμερικανικό παράγοντα και δεν το είχαμε καταφέρει. Άρα λοιπόν η συμμετοχή των Γάλλων και μάλιστα με πλειοψηφικό πακέτο της τάξης του 66%, ειδικότερα δε μιας εταιρείας ιδιωτικής η οποία χρηματοδοτεί σχέδια ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, προφανώς με την έκριση και την υποστήριξη όπως άλλωστε υπόθηκε και στο ρεπορτάζ της γαλλικής κυβέρνησης, είναι Χριστίνα ένα πολύ καλό νέο. Γιατί κακά τα ψέματα δίνει μια νέα πνοή στον GSI. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας πρέπει να ερωτάται, αυτό θέλω να το σημειώσουμε, για οποιαδήποτε ενέργεια, ας πούμε αν θελήσει η νέα κοινοπραξία να απευθυνθεί στην Τουρκία σε κάποια φάση κατά τις έρευνες βυθού ή κατά την πότηση του καλωδίου, πρέπει να ερωτηθούμε και πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Και είναι σημαντικό ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί εν αγνία μας. Όμως η εμπλοκή των Γάλλων, αυτό θέλω να σημειώσω, δεδομένη και της παρουσίας γαλλικών ενεργειακών εταιριών στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και της ναυτικής παρουσίας των Γάλλων στην περιοχή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σχέδιο. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποβεί καθοριστική για την υλοποίησή του. Και σε μια τέτοια περίπτωση, μιας και το ανέφερες, και η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύονται σημαντικά, όπως το είπα και εγώ προηγουμένως, αλλά είναι σημαντικό για μας ότι είμαστε πλέον τα καθοριστικά μέρη στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Μεσόγειο. Και βέβαια αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο η Τουρκία, αν δεν το πολεμάει, έχει επιχειρήσει να το υπονομεύσει και να το τορπιλήσει, από ό,τι φαίνεται χωρίς επιτυχία. Και μια τελευταία πληροφορία. Φαίνεται ότι οι έρευνες βυθού, οι οποίες είχαν γίνει κατά το περίπου 40%, υπολείπεται ένα άλλο 60%, θα ξεκινήσουν μέσα στο φθινόπωρο.
14: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: 26 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και γυρίζουμε σελίδα. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κ. Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ.
15: Η Κάγια Κάλλας βάζει ευρωπαϊκό φρένο στη γαλάζια πατρίδα και στέλνει καθαρό μήνυμα στην Άγκυρα για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Απαντώντας στον ευρωβουλευτή.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
20: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
19: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
19: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
20: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
19: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
4: Νόβα 9.31.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Συμφέροντα εταιριών.
10: Στην ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, στην οποία ανέθεσε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ να γνωμοδοτήσει μετά την έκθεση, είναι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
11: Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ σας στο κίνημα.
12: Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση Τεχάν, ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης, αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει όπως εσείς αποσπάσματα.
13: Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Κρατάνε τη γραμματέα τους δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμά της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας, κύριε Ανδρουλάκη, μην αυτοεξευτελίζεστε άλλο.
14: Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.
13: Διαβάστε πώς είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με τη γίδα στην πλάτη.
10: Μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη διακοπή της συνεργασίας της με τον ΕΣΝΑ, η ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργική υποστήριξη και αποσύρθηκε από τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
15: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά εσωτερικής σύγκρουσης βρίσκεται πλέον το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Οι αποχωρήσεις τελεχών συνεχίζονται, οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του πληθαίνουν και η ηγεσία απαντά κάνοντας λόγο για συντονισμένη απόπειρα άλωσης του κινήματος. Η Ατζικούκη έχει το ρεπορτάζ.
16: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έπειτα από τις πρόσφατες αποχωρήσεις τριών στελεχών του, ακολούθησε μία κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αποχωρήσεις. Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έπειτα από τις πρόσφατες αποχωρήσεις τριών στελεχών του, ακολούθησε μία κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αποχωρήσεις.

0: γυναικών ανταγωνισμών.
1: Για ένα άγνωστο κέντρο λήψεως αποφάσεων έκανε λόγο αντιπτέρεχος σε αποστρατεία Θανάση Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το κίνημα εδώ και καιρό, μιλώντας στον Sky.
2: Είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα, δεν τους ξέρει κανένας ποιοι αποφασίζουν και τι γίνεται.
3: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσαν ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλώνει.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καρισιανού, εξέδωσε ανακοίνωση.
4: Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και η φαρπαγή της ηγεσίας του απέτυχαν.
1: Στις αιτιάσεις περί απόπειρας η φαρπαγή της ηγεσίας του κόμματος απάντησε με ανάρτησή του ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός.
5: Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Τράπει την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα.
1: Η Μαρία Καρισιανού συνεχίζει την περιοδία της στην επαρχία με επόμενο σταθμό τον Δήμο Αγιάς την Παρασκευή.
6: Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, έτσι ώστε να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας ενημερώνει.
7: Η 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των αδραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας, Χριστίνα, και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας. Και το πρωί, μάλιστα της Παρασκευής, θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, φώναζε στους συνεργούς της «κάψτε τους». Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 40-διάχρονοι, υπονομαζόμενοι Ψηλός και Ναερίτης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Έντρομα Σύλληψη για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου, μάλιστα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας Ιντερπολ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ για την έκδοσή της στην Ελλάδα και αποδέχθηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους, οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως Ψηλός και Ναερίτης αντίστοιχα, οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εξωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Ψηλό αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εξωτερικό της τράπεζας. Και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους τρεις άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε όπως προανέφερα προς τους άντρες «κάψτε τους». Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του Ψηλό, ούτε του Εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως, καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 8-2013. 13, συγγνώμη, εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράσεις της επίθεσης στη Μαρφή.
6: Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τις ορός στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Μιχάλης Τεζάρης, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
8: Φέρεται να σκότωσε την 38
0: 38χρονη Βρετανίδα και πήγε εκδρομή με τη σύντροφό του στην Αράχοβα, γιατί όπως είπε, δεν σκεφτόταν καθαρά. Αυτό αποκάλυψε ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παράλληλα, να πούμε, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο άνδρας που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέας ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο το πρωί. Ο 26χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά

0: ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε και ενήργησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπό συνθήκες πανικού. Γι' αυτό και την έβαλε τις ορότες μέσα σε μια βαλίτσα. Μάλιστα, προσπάθησε να επλέξει και ένα ακόμη άτομο στην υπόθεση, αλλά οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν πως είναι δημιούργημα της φαντασίας του, προκειμένου να πέσει ο ίδιος στα μαλακά.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους στην ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Στη Λακωνία, 55χρονος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη, έτσι ώστε να παίρνει τη σύνταξή του. Τώρα λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει.
0: Έκρυβε λοιπόν την σωρό του πατέρα του, σύμφωνα με τις αρχές, σε καταψύκτη ξενοδοχείο που διατηρούσε, για να παίρνει την σύνταξή του, αλλά όχι μόνο του ίδιου του πατέρα του, αλλά και της μητέρας του. Η δράση του λοιπόν αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στους αστυνομικούς, πήγαν στο χώρο. Εντόπισαν το ψυγείο, πάνω από το οποίο μάλιστα είχε βάλει και διάφορα ξύλα, προκειμένου αυτό να παραμένει κλειστό για να μην ανοίγει, για να μην ξεψύχεται το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν αν ο θάνατος του άνδρα προήλθε από εγκληματική ενέργεια ή είναι αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών, όπως ο ίδιος υποστήριξε τουλάχιστον στους αστυνομικούς. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι για όσους τον ρωτούσαν πού βρίσκονταν ο πατέρας του, καθώς είχαν χρόνια να τον δούνε, εκείνος έλεγε πως διέμενε σε ένα διαμέρισμα που διατηρούσαν εδώ στην Κεσαριανή, στην Αθήνα.
1: Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε τέσσερις άνδρες, σκορπίζοντας τον δρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
2: Μια 46χρονη γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες με ψαλίδι στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden στο Λονδίνο. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να φτάνει γρήγορα στο σημείο και να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ προσγειώθηκε και ελικόπτερο, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να συνδράμει το έργο των διασωστών, αφού οι τραυματίες είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εντελώς τυχαία μαχαιρώματα, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας.
1: Η κλιματική κρίση αφήνει το αποτύπωμά της ολόκληρη την Ευρώπη. Από το Δούναβι και το Ρήνο μέχρι και τις Άλπεις, τα πάρκα στο Λονδίνο, η παρατεταμένη ξηρασία μεταμορφώνει το τοπίο και εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Γιώργος Φελίδης μας ενημερώνει.
3: Ώρα μηδέν για την Ευρώπη, που βασανίζεται από περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Στην Ουγγαρία οι αρχές κηρύσσουν ενεργειακό συναγερμό, ελπίζοντας να βρέξει ώστε να ανεβεί η στάθμη των υδάτων. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας από την ξεραμένη κήτη του ποταμού.
1: Ας κάνουμε αυτό που απαιτεί η χώρα, και είναι καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, επειδή η μετεωρολογία προβλέπει ψυχρό μέτωπο για την Παρασκευή. Τότε η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά. Μέχρι τότε, ωστόσο, θα περιμένουμε κάποιες πολύ ζεστές ημέρες.
3: Η Πολωνία αντιμετωπίζει επιδεινούμενη ξηρασία, με το νερό στα μεγάλα ποτάμια να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα κύμα καύσωνα φέρνει τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Πολωνία.
1: Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, γιατί η χαμηλή στάθμη των ποταμών είναι προάγγελος για τα προβλήματα που έρχονται στη Γεωργία και στα εργοστάσια.
3: Στην Αυστρία σημειώνεται θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών. Οι υψηλές θερμοκρασίες της Άλπης λιώνουν τον παγετώνα Πάστρεζε, που κινδυνεύει να διαμελιστεί.
1: Τώρα βλέπουμε θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου εδώ και καιρό, κάτι που δεν είναι κανονικό.
3: Στη Γερμανία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στο Ρήνο και τους παραποτάμους του αποκαλύπτουν κρυμμένα αξιοθέατα, όπως ένα παλιό αλλιευτικό σκάφος που έχει βυθιστεί κοντά στην πόλη Νόης. Έντονοι δείκτες λειψιδρίας εντοπίζονται και στο Βόρμς, όπου αποκαλύπτονται οι πέτρες του λοιμού, υδρολογικά ορόσημα που έχουν τοποθετηθεί σε ποτάμια για να προειδοποιούν τις μελλοντικές γενιές για την πιθανότητα λοιμών που θα προκληθούν από την ξηρασία. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώνεται δραματικά, αποκαλύπτοντας κουφάρια σκαφών που είχαν βυθιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πτώση της στάθμης των υδάτων αναγκάζει το βασικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της χώρας να λειτουργεί μόνο στο 20% της παραγωγικής του ικανότητας.
1: Όπως μπορείτε να δείτε, τα πλοία δεν μπορούν πλέον να περάσουν.
3: Ακόμη και στη Βρετανία, ορισμένες περιοχές έχουν να δουν βροχή εδώ και ένα μήνα. Στα πάρκα του Λονδίνου, οι επισκέπτες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τα αποτελέσματα της παρατεταμένης ξηρασίας.
1: Καθώς βαδίζαμε στο πάρκο σήμερα, κοιτώντας γύρω στα χωράφια και βλέπουμε το γρασίδι, τόσο καφέ, είναι πολύ περίεργο, έτσι δεν είναι?
3: Στα παραδοσιακά καταπράσινα βρετανικά νησιά, οι τεράστιες αφυδατωμένες εκτάσεις γίνονται πιστήρια της κλιματικής κρίσης.

0: Και να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές με μια πτυχή που έχει σίγουρα αρκετό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους. Ξεκινούν από κάποια στιγμή κυρίως απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, καύση ή ακόμη και ένα δυναμητάκι μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή. Ο Σκάι λοιπόν ακολούθησε εθελοντές και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
2: Ελήφθη η πυρκαγιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης, ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ, στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πώς μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
3: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου. Και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Πυροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
3: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τις πίθα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμβαν.
4: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, πήρε, είχε χόρτα και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο πέρα που έχουμε τη Λαύρα, ξεκίνησε από δυναμητάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την τρίτη κλιμάκια της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργιών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις, με το 89% να αφορά αμέλεια.
5: Μια άλλη πτυχή τώρα. Εικόνες των άγριων αλόγων να καλπάζουν μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από την φωτιά δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο. Τώρα λοιπόν οι εθελοντές δίνουν έναν άλλο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα που διασώθηκαν από την μεγάλη καταστροφή σε Αττική και Βιωτία. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
6: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
7: Έρχονται για νερό.
6: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν 1000 ζώα, με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος μια χτίδα ελπίδας.
8: Αν σταμάτησες δεν έβρισκα το γατί θα πέθαινα.
9: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
10: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσουμε μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
6: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
11: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
12: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιώνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
13: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
6: Εθελοντές από τη διασωστική ομάδα Dogs Voice από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
14: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή από πυροβολημένη αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
15: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
6: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
5: Εκτός σύνορων τώρα σε άλλες ειδήσεις, ξεκινώντας από την έκρηξη του λεγόμενου ηφαιστείου της φωτιάς στη Γουατεμάλα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις. Η Αθηνά Παπακώστα.
16: Η Γουατεμάλα σε κόκκινο συναγερμό. Το ηφαίστειο Φουέγκο εκρήγνεται. Εκτοξεύει λάβα και τέφρα. Το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο. Σχεδόν 1.700 κάτοικοι οδηγούνται στα καταφύγια. Το ηφαίστειο Φουέγκο ή αλλιώς το ηφαίστειο της φωτιάς είναι ένα από τα πιο ενεργά στην Κεντρική Αμερική. Τεράστια πυρκαγιά ξεσπά σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο. Πυκνός, μαύρος καπνός πνίγει την ατμόσφαιρα. Άμεση ενεργοποίηση των αρχών με κατοίκους να απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή. Άνδρας γλιτώνει σαν από θαύμα σε αυτοκινητόδρομο στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος έπειτα από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό του έχει σταματήσει στην αριστερή λωρίδα. Αν και αυτή παραμένει πλέον κλειστή για την κυκλοφορία, άλλο όχημα που ακολουθεί πέφτει με ταχύτητα επάνω στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να κρατηθεί από τη διαχωριστική νησίδα.

0: Και πάμε τώρα σε ένα γήπεδο στην Ταϊλάνδη, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα. Κεραυνός έπληξε τον αγωνιστικό χώρο. Μαρία Καπύρη.
1: Ένας ποδοσφαιριστής στην Ταϊλάνδη έχασε τη ζωή του και 12 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε το γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Καταιγίδα ξέσπασε στην περιοχή και πριν ακόμα οι ποδοσφαιριστές προλάβουν να απομακρυνθούν, κεραυνός χτύπησε το γήπεδο. Στο σημείο σπεύσαν άμεσα διασώστες και αστυνομία, όπου διαπίστωσαν το θάνατο ενός ποδοσφαιριστή, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

0: Μένουμε τώρα εκτός σύνορων, εξελίξει το κρίσιμο πέρασμα του στενού του Ορμούζ, Ιράν και Ομάν. Η Χρυσατσίχλη είναι στην ενημέρωση, γιατί βρισκόμαστε ήδη ένα βήμα πριν από μια κοινή ανακοίνωση για τη θαλάσσια διαδρομή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το Ιράν δήλωσε πριν από λίγο ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τις γεωγραφικές συντεταγμένες μιας νέας διαδρομής διέλευσης των πλοίων από το στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, πρόσθεσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση κοινής σχετικής ανακοίνωσης, εφόσον, όπως τόνισε, τρίτα μέρη δεν παρεύουν για να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, μια συμφωνία Ιράν-Ομάν, ωστόσο, από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο Ιρανός εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε αν αυτή η συμφωνία προβλέπει την καταβολή τελών διέλευσης, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ζήτησε να υπάρξει άμεσα συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.
2: Την ίδια ώρα έχουμε ένα σοβαρό συμβάν στον κόλπο του Άντεν, εκεί που δρούν οι φιλοειρενοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας UKMTO, τάνκερ που βρισκόταν 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν, ανέφερε δυνατή έκρηξη σε κοντινή απόσταση. Όπως αναφέρεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

0: και το θέμα της ημέρας από την Deutsche Welle.
1: Πάνω από 1000 δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί καθώς και ασκούμενοι συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για απαγόρευση της AfD από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης και μάλιστα άμεσα πριν να είναι πολύ αργά, όπως διαμηνύουν σε δραματικό τόνο στην επιστολή τους. Στη συγκεκριμένη επιστολή προσκομίζουν μάλιστα έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας και τη Δημοκρατική Αρχή. Ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως πολιτικά αρμόδια όργανα καλούνται εκ νέου να κινήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με σκοπό να κηρυχθεί AfD αντισυνταγματική και να απαγορευτεί η λειτουργία της ως πολιτικού κόμματος. Σύμφωνα με νομικούς, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη δημοκρατία, ενώ θα τεθούν σε κίνδυνο πολλοί πολίτες, εάν η AfD καταφέρει να υλοποιήσει τις αντισυνταγματικές πολιτικές της. Την απόφαση μπορεί να λάβει σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tagesschau.de μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του θεμελιώδους νόμου, ένα κόμμα θεωρείται αντισυνταγματικό εάν οι στόχοι του ή η συμπεριφορά των οπαδών του αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την κατάργηση της ελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή στη διακινδύνευση της ύπαρξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καλσρούης. Αίτηση για την απαγόρευση ενός κόμματος στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν η Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει πολιτική συνένεση ως προς το εάν πρέπει να κινηθεί πράγματι διαδικασία απαγόρευσης της AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Και περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει απόψε να έχει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και εννοείται ότι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky Νίκος Παγκάκης.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη σημερινή αντίπαλο στον τρίτο προβληματικό γύρο του Conference League με στόχο να κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα με τη βοήθεια του κόσμου του και με τη θετική άβρα που διαμόρφωσε η τελευταία του αντίπαλος υπάρξει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την πρόκληση φυσικά που πήρε το Τριφύλι. Το Τριφύλι που θα παραταχθεί σήμερα με τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Μία εξ αυτών είναι ο Τσιριβέγια, ο Φαντρόγγελεν στο βασικό σχήμα και ο Ραστόντερ, αφού ο Τετέι λόγω ασθένειας και ίωσης δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα πρίκα εν ώψη τη ρεβάνς της Βουλγαρίας απέναντι στη σημερινή του αντίπαλο και στο γήπεδο του Sky θα παίξουν μπάλα και θα το καλύψουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικά και πριν την αναμέτρηση και στη διάρκεια φυσικά και το τρίτο ημίχρονο. Ο Sky έχει πλούσιο ρεπορτάζ, αξίζει κάποιος να μην συντονισμένος στη τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσει την προσπάθεια των πράσινων να περάσουν στην επόμενη φάση εκεί όπου θα φλερτάρουν πλέον με την είσοδό τους στους ομίλους του Conference League.
0: Και στα υπόλοιπα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Παρουσιάζοντας μέτρια εικόνα και ανησυχώντας τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Αϊμέχεν και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς. Οι Ερυθρόλευκοι προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι Ολλανδοί απειλούσαν με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, ο Μπάλσα Πόποβιτς κράτησε στο επίσημο ντεμπούτο του το 0. Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
3: Ματσάρα χθες στο ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού σε περίπτωση πρόκρισης. Ουνιόν Σεντζιλουάς και Μποντογκλίμπτ ήρθαν ισόπαλες 3-3. 2-2 του σκορ του ημιχρόνου και άλλα 2 γκολ μετά το 88. Ο Ντέιβιντ έδωσε προβάδισμα στους Βέλγους. Όμως, καθυστερήσεις, ο Μπιόρτουφ τη σοφάρισε για το τελικό σκορ. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και τυπικά από χθες ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος φορ υπέγραψε το μονοετή δανεισμό του και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Τριφύλι. Οι πράσινοι πρόλαβαν μάλιστα την προθεσμία και δήλωσαν το νέο του απόκτημα στην ευρωπαϊκή λίστα ώστε να είναι κανονικά διαθέσιμο στη ρεβάν τη προσεκούς εβδομάδα στη Σόφια.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, η Σοφία Καλαβρού στην αρχή συνταξία και μέλεια παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ακριβώς στις 9. Δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
8: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη, αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
18: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
20: Με την υποστήριξη του Nova 931.
21: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
22: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
21: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
22: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
23: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
24: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
25: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Nova 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
7: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
8: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής.

0: Θέατρο Αλτίν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου το ραγιό.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Right there.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Νόβα 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε,

0: 31.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Όλα μία μορ. Θέλω να σου πω πως...

0: www.novaradio.gr.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 9.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.gr.
0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Σε χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Άσε να ρωτάς, μη μ' αναζητάς. Θέλω μόνο να θυμάσαι όπου και να πας. Αν ποτέ κι εσύ

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: βιογραφικό σου.
1: Καλοκαίρι,
2: θάλασσα,
1: διακοπές.
2: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
2: 93.1.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις.

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.
1: Της πρώτη αλλά

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.